όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα,

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Ο καιρός είναι, θα το έλεγα στη γλώσσα μου, αλλά θα το πω χάλια.
8: Μουντός.
7: Και μου έχει χαλάσει τη διάθεση, γιατί λέω Παρασκευή, σχολάω από εδώ 11, 11.30, έχω φύγει 12 παρά. 12 η ώρα είναι πολύ καλή ώρα να πιω μια κρασάρα, έτσι με την ωραία τη μέρα και τα λοιπά.
8: Εντάξει,
7: το βράδυ να πάω στον Νίνο, να πιω την κοκτέιλάρα μου. Τι κάνεις, θα λέει αυτός, και εγώ θα του λέω: πίνω άπερο, λαγόρι μου. Έτσι φαντάστηκα την Παρασκευή.
8: Ναι, εντάξει.
7: Και μου τα χάλασε ο σκατό καιρός. Θέλουμε έναν καλήφωνο. Να βγει στον αέρα χωρίς ντροπή.
8: Παίρνει τώρα ο μπαμπάς της γαριφαλιάς της Καλιφόρνη.
7: Είμαι ο κύριος καλήφωνος.
8: Της γαριφαλιάς.
7: Ναι,
8: ξέρετε.
7: Της γνωστής οικογενείας.
8: Του Μάστορα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα στη Δευτέρα 11 του Μάη. Βρε, πότε θα φτάσουμε στα μισά του Μάη, δεν το καταλάβουμε.
2: Αχ, παιδιά, φτάνουν και εξετάσεις. Καλά κουράγια σε παιδάκια και γονείς.
1: 29 Μαΐου είναι το πρώτο μάθημα.
2: 29 Μαΐου δίνουν το πρώτο μάθημα. Τι να σας πω, υπομονή.
1: Δύσκολη εβδομάδα εκείνη θα είναι τώρα.
2: Πολύ δύσκολη.
1: Μήπως να πάρεις καμιά διούλα, το σκέφτηκες. Μητρική.
2: Μητρική άδεια. Να περιμένω απ' έξω.
1: Απ' έξω να την πηγαίνεις. Το σχολείο.
2: Κοίταξε, την πάει το σχολικό. Το θέμα είναι ότι. Θα την πάει το σχολικό. Το θέμα είναι άμα περιμένω απ' έξω.
1: Αν μην αγχωθεί.
2: Μην αρχίσω και φωνάζω από μέσα. Το γαλινάκι μου, γαλινάκι, έφαγε ή πιε. Άσε, δεν είμαι εγώ γενικά.
1: Αν με διέρευσαν και τα θέματα, τίποτα, τι έγινε. Να στείλει σε κανένα μήνυμα.
2: Αχ, παιδιά, γελάμε, αλλά τι ζόρια τραβάνε τα μανάρια μου.
1: Εντάξει, υπομονή, τι είναι μια εβδομάδα είναι και αυτή των εξετάσεων εκεί για τι πανέλληνε.
2: Και μετά βουτιέ και σάνσετ.
1: Το καλοκαιράκι είναι εδώ, χτυπάει την πόρτα.
2: Όλε!
1: Ξεκινάμε.
2: Βεβαίω.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δευτέρα, 11 του Μάη μας έχει ξημερώσει. Mm-hmm. Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος και Μεθοδία γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Mm-hmm. Σαν σήμερα, 1894, ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Illinois. Ναι. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τον ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει τα βραβεία Όσκαρ κάθε χρόνο. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου, γεννιέται το 483.
1: Ναι.
0: Το 1720 ο βαρόνος Μινχάουζεν, αν έχεις ακουστά. Και το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, η Μπουμπουλίνα δηλαδή.
1: Έλα, Πινότσι.
0: Η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα, φεύγει ο Μπομ Μάρλεϊ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε το 81. Και το 1990 ο τεράστιος Στράτος Διονυσίου.
1: Έλα, Στράτο.
0: Λαϊκός τραγουδιστής από την Νιγρήτα Σερών.
1: Έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Νιγρήτα Ταλαντούχα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, 6 και 17 ξημέρωσε, 20 και 23 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν τα cat cafe, τα οποία πηγαίνεις και χαϊδεύεις τις γάτες.
0: Μόνο
1: τις γάτες. Δημιουργήθηκαν για ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν στο σπίτι τους κατοικίδιο και πηγαίνουν και χαϊδεύουν τον αλωνών. Άκου τώρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη, όπου και να πας, έχει έξω γάτες να χαϊδέψεις.
0: Αυτό μπορεί να πάει κανένας ανώμαλος και να κάνει νιάου, νιάου.
1: Τι να πω, κάτ καφέ.
0: Δες
1: τώρα, εμείς έχουμε τόσες αδέσποτες εδώ.
0: Γιατί εκεί δεν έχουν αδέσποτα.
1: Τι να κάνεις κάτ καφέ τώρα.
0: Εδώ στη γειτονιά να βγεις, πίνεις με τις γάτες καφέ και
1: κάνεις. Για να μην σου πω στα νησιά άμα πας.

0: 102,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, πολύ κουραστικό τριήμερο είχα να σας πω την αλήθεια.
0: Τι να κάνεις έτσι, να άμα πας στο Σάκη το Ρουβά.
1: Πω παιδιά, αυτός ο άνθρωπος ειλικρινά, ακούραστος, ογκόμενος της ελληνικής δισκογραφίας, τελεία.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Υπέροχος ο Σάκης, δεν το συζητώ. Εκεί ξεσαλώσαμε με Σάκη Ρουβά.
0: Η Νατάσα.
1: Ωραία και η Νατάσα.
0: Είδες.
1: Αλλά ο Σάκης, παιδιά, συγγνώμη.
0: Έκλεψε τις εντυπώσεις.
1: Έκλεψε τις εντυπώσεις. Πάρα πολύ ωραίος ο Σάκης.
0: Μπράβο.
1: Μου άρεσε πολύ. Χθες ψήσαμε στη μαμά λόγω
0: τη γιορτάσατε.
1: Ναι, οπότε πήγαμε εκεί barbecue και τα λοιπά. Mm-hmm. Το Σαββατάκι ένα ωραίο φαγητό τσιπουράκι πήγαμε.
0: Μπράβο σας.
1: Οπότε όλο το πουσουκού δεν έμεινα καθόλου στο σπίτι μου.
0: Γεμάτο, μπράβο, μπράβο. Ναι, και εγώ κάτι βόλτες για καφέδες πήγα παραπάνω. Στην παραλία περπάτησα την Κυριακή, ανέβηκα, κατέβηκα μέχρι το Μέγαρο, γυμνάστηκα, τέτοια πράγματα και λίγο με το σπίτι ασχολήθηκα και μαγείρεψα και κάτι πράγματα έτσι που έφαγα το Σαββατοκύριακο, κάτι μακαρόνια, κάτι μπιφτεκάκια, τέτοια πράγματα.
1: Τίποτα, εγώ αφού τρώγαμε έξω, Σάββατο φάγαμε έξω, την Παρασκευή κάτι μαγείρεψα, δεν θυμάμαι τι.
0: Ωραία.
1: Και μετά πήγαμε. Α, ναι, τι έκανε την Παρασκευή, καλέ. Πολύ ωραία. Μπριζολάκια.
0: Μπράβο.
1: Με μια ωραία έτσι σάλτσα και μέλι βάλαμε
0: και
1: μέσα.
0: Και σαλτσούλα να παπαριάσετε.
1: Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Μπράβο.
1: Της Παρασκευή.
0: Αλήθεια λες.
1: Αχ, ωραία 134. 8 θήτα. Ο Θοδωρής ο Μαραντίνης.
0: Ο Θοδωρής ο Μαραντίνης.
1: Ή ο Θοδωρής ο Φέρης.
0: Ή ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται τώρα στον τραζίστορ 100,3. Λογαριασμός.

0: Ο Δήμος Αναστασιάδης ήταν αυτός. Μη χανόμαστε στον τρανζίστορ 100,3 να βρισκόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πες λοιπόν, μας λοιπόν τον καιρό τι γίνεται.
1: Ξυπνήσαμε με καλή θερμοκρασία, μέχρι τους 26 θα φτάσει η θερμοκρασία. Λιακάδα σήμερα, okay, και αύριο θα πάει κάπως έτσι, μέχρι τους 28 βαθμούς αύριο. Εντάξει, καλά θα είναι, καλές θερμοκρασίες. Τα κουνούπια ξεκίνησαν, δεν ξέρουμε αν το καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα από κινησούλα βλέπω ότι έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό μετά την Τριανδρία. Λίγα πραγματάκια στην Πέτρου Συνδίκα. Στα δυτικά είναι καλά, μόνο στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχουμε λίγη κίνηση παραπάνω. Και μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Αυτά.
0: Εκτός από το Viber, το 693-693-1003, τα λέμε στο σταθερό μας. Εκεί παίζουμε καθημερινά τα παιχνίδια μας. 2-3-10-266-233. Εννοείται, μας ακολουθείτε σε όλα τα social, Facebook, Instagram, TikTok, Transistor 1003. Γράψτε τώρα στην αναζήτηση εσείς που δεν μας ακολουθείτε. Και φυσικά κατεβάζετε την εφαρμογή μας για iOS και Android. Μέσα σε αυτή, εκτός γιατί ακούτε εμάς 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε, θα βρείτε και την εφαρμογή μας για την Eurovision, διότι αυτή την εβδομάδα διανύουμε εβδομάδα Eurovision με τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό το Σάββατο. Και θα ακούσετε όλα τα τραγούδια της Eurovision χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, αν είστε Euro fans.
1: Είμαστε.
0: Φεύγουμε για τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει στο Viber. Η Φέη είναι εδώ. Καλημέρα. Αχ, παιδιά, νιστάζω. Τι να κάνεις. Δύσκολη Δευτέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σαπαλίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λέει η Ελλάδα είναι εδώ. Ο Σάκης, η Γεωργία μας καλημερίζει. Και ο Νίκος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καρτάσια.
1: 693-693-1003, αριθμός Viber για να μας στείλετε κι άλλες καλημέρες.
2: Βρε καλώς το στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.

0: Όνει ρωτάνε ξανά, Θοδωρής Βέρης στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Επικαιρότητα αμέσως. Τώρα, σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε μεσαίγα 27, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ελευσίνας, όπου παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικών. Άντε, ας του ευχηθούμε περαστικά, τη σκαπουλάρισε ο συγκεκριμένος.
1: Ας ευχηθούμε να μην εξελιχθεί
0: σε νέα πανδημία.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν θα ήθελα.
0: Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το Κρουαζιερόπλοιο που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς και μόνο λόγους σε καραντίνα. Mm-hmm. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο και πάλι, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21, έφτασε τα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και στη Βόρεια Ηλία, αναμένεται να διερευνήσει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που θα μετεβεί στην περιοχή. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΜ αποδίδει τα κρούσματα στις άθλιες συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή και μιλά για υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν μέχρι και 31 Μαΐου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 26-27 στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του γενικά σε όλη την χώρα. Έχετε τονίσει, νομίζω λίγο πιο νωρίς τώρα γράφονται αυτά τα μικράκια. Και τέλος, από την διεθνή επικαιρότητα, 4 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα στην κεντρική Κολομβία. Περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε 9 ανθρώπους πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε κάτι πολύ ωραίο. Στην 7η Ροζέ Grand Tasting Θεσσαλονίκη, σήμερα στο Μακεδονία Παλάς, 4 η ώρα το απόγευμα με 10 η ώρα το βράδυ, είναι η μεγαλύτερη γευστική δοκιμή αφιερωμένη αποκλειστικά στα ροζέ κρασιά στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχουμε και κάτι επίσης πολύ ωραίο, η συνάντηση του Στίβεν Μπέλμπερ με τον Γιώργο Κιμούλη στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς. Ένα θαμμένο μυστικό ξεθάβεται όταν ένα ζευγάρι επισκεφτεί έναν μοναχικό χορογράφο. Με Κιμούλη, Θεοχάρη, Γιακουμάρο, από σήμερα μέχρι την Πέμπτη στο Θέατρο Καλαμαριάς με Ελίνα Μεκούρη.
0: Ο Νίνο τώρα, με ένα παράπονο που δεν πήγες να το δεις την Παρασκευή.
1: Νίνο, σε έφαγε ο Σάκης,
0: ρωτάει, τι κάνεις Μάγδα, γιατί δεν ήρθες.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: με Τρανζίστορ.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα. Χωράνε όλοι! Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Καλημέρα στον Τζόνι. Λέει αν είδαμε την Αθηνά Οικονομάκου στο κλαμπ του 1% ήταν καλεσμένη.
6: Να σου πω κάτι, το βλέπω κάθε εβδομάδα. Χθες δεν το είδα.
5: Και εγώ χθες καθόλου δεν είδα. Δεν πέρασα
6: το είδα. Ενώ το βλέπω, είναι το αγαπημένο μου. Δεν την είδαμε, ευτυχώς.
5: Λέει να αναπληρώσουμε και να τη δούμε στο κόκκινο κουμπάκι οπωσδήποτε. Μάλιστα. Καλημέρα οπωσδήποτε. Και στην Χριστίνα είναι στη δουλειά. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλή εβδομάδα μας λέει μετά από μια κουραστική Κυριακή. Και ο λόγος είναι ότι έπλυνα, άπλωσα, μάζεψα τα χειμωνιά. Πάνε,
6: τα
5: χαιρετήσαμε.
6: Φιλάκια, λοιπόν. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. 2-1 τον Παναθηναϊκό. Κάικη Φιλαδέλφια μετά την νίκη τίτλου. Εντάξει, οπότε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
5: 30.000 κασκόλ μοίρασε ο πρόεδρος της ΑΕΚ για τον αγώνα του συγκεκριμένου, έτσι για να γίνει ωραίο το σκηνικό εκεί.
6: Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τώρα τι γίνεται, προβάδισμα για τη δεύτερη θέση έχει ο ΠΑΟΚ, για να δούμε. Νίκη μισό πρωτάθλημα για Arsenal 1-0 τη West Ham, η Ρώμα 3-2 την Πάρμα, Μπαρτσελώνα 2-0 τη Ρεάλ και κατέκτησε τον τίτλο La Liga, Paris Brest 1-0, ενώ σήμερα βλέπω πορτογαλικό πρωτάθλημα.
5: Portugal. Μάλιστα, εντάξει, αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει με Eurovision, έτσι,
6: ναι.
5: Κυρίως αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον από αυτό.
6: Αύριο, μην ξεχάσουμε να δούμε τον Ακύλα. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός.
5: Όχι ψέματα, έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική στα ποδοσφαιρικά. Την Τετάρτη εκτάκτως θα έχουμε αγώνες.
6: Okay.
5: Και μετά νομίζω την Κυριακή είναι τελευταία αγωνιστική.
6: Ωραία πράγματα.
5: Η Πέκκιζίνα είναι στην πόλη μας. Αυτή η εβδομάδα είναι τελευταία που θα είναι εδώ πέρα τα Παρασκευή και Σάββατο.
6: Έσκησε η Πέκκιζίνα, έσκησε.
5: Στα story που βλέπω από εδώ και από εκεί γεμάτο το
6: Χαμός.
5: Μαγαζί μαζί με τον Γκόρδι που είναι. Πάμε να ακούσουμε άμυνα.
6: Άμυνα.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Έχει
1: βγήκανε
2: κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Στο ύψος της Τριανδρίας εκεί και της Τούμπας γίνεται λίγο χαμούλης. Και από Πηλαία προς Καλαμαριά και η Κωνσταντινούπολη βλέπω ότι έχει πολλή κίνηση. Στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Τσιμισκή έχει λίγη κινησούλα και η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το έχουμε στον περιφερειακό από Τριανδρία και μετά.
1: Δράση είχαμε χθες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τον καρκίνο του μαστού. Μαμά, σ' αγαπώ ήταν το σύνθημα. Η εκδήλωση έστειλε ένα ουσιαστικό μήνυμα ενημέρωσης, φροντίδας και ευαισθητοποίησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, ανέφερε ο Δήμος με τη συγκεκριμένη δράση που έγινε και ανήμερα της γιορτής της μητέρας.
2: Ναι, μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο τον Μπαζάκα, μόλις και αυτός ήρθε στην παρέα.
2: Καλημέρα, Μπαζακουλίνη.
1: Σε λίγο επιστρέφουμε για το πρώτο μας παιχνίδι. Δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή γίνεται δική σας για εκπληκτικά μοναδικά κοσμήματα. Ενώ τώρα κάνουμε ξεκίνημα για αυτή την ώρα με τον Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω για μένα.
2: Τέλειο.
3: Μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε. Εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Καλημερίζουμε τον Βασίλη και τον Γιώργο που έστειλε από ό,τι βλέπω πρώτη φορά μήνυμα εδώ στο Viber.
1: Έλα, καλημέρα και ήρθε η ώρα να παίξουμε τώρα για κοσμήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή, γι' αυτό έχουμε 8 αγαπημένα καταστήματα σχεδόν σε κάθε περιοχή τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο lavijewelry.gr. 266-233, καλέστε τώρα, πάρτε τηλεφωνάκι, βγείτε στον αέρα, πείτε μα μία καλημέρα και κερδίστε δώρο επιταγή αξία 20 ευρώ για τα αγαπημένα κοσμήματα Λαβή που προσφέρουν σε κάθε γυναίκα ομορφιά και αυτοπεποίθηση.
0: Ότι πρέπει για ένα αργοπορημένο δώρο για τη γιορτή της μητέρας ίσως.
1: Έτσι, καλέ, τα κάνετε τις μανούλες σας δωράκι. Αν όχι, εδώ είμαστε. 266-233. Καλέστε, βγείτε στον αέρα, πείτε μας ένα good morning και τα υπόλοιπα γνωστά. Θα κερδίσετε πολύ εύκολα τη δώρο επιταγή για κοσμήματα Λαβή.
0: Περιμένουμε την γραμμή. Καλημερίζουμε την Μαρία που έστειλε μόλις τώρα και αυτή το μήνυμά της εδώ στο Viber. Σιγά σιγά ξυπνάτε, δύσκολα για Δευτέρα.
1: Αχ,
0: ξυπνάτε.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, επειδή από την Παρασκευή είμαι έξω, δηλαδή ναι. Παρασκευή ξενυχτήσαμε στο Σάκι. Σάββατο μεσημέρι τσίπουρα. Κυριακή από το πρωί ψησίματα κτλ. Νιώθω κουρέλι σήμερα.
0: Χτυπάει, άνα του. Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, καλέ, ποια είσαι?
2: Εγώ είμαι η Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία, ακούγεσαι λίγο βαθιά βέβαια, λίγο μακριά ακούγεσαι. Αλλά θα το βρούμε. Είσαι στη δουλειά?
2: Ναι, ναι.
1: Α, έφτασες ήδη. Λοιπόν, Μαράκι, πες ότι πήγαινε στο Σάκι Ρουβά. Πρώτο τραπέζι στο Σάκι, έτσι. Τι κόσμημα θα φορούσες, σκουλαρίκια, κολιέ, όλα?
2: Κάτι να την τραβήξω την προσοχή.
1: Ναι, ρε παιδιά, όλες αυτό θέλαμε. Όλες πήγαμε εκεί να τραβήξουμε την προσοχή του Σάκη, ο άτιμος. Λοιπόν, δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ, δική σου. Μείνε στη γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο σου.

0: Πέτρο Ζιακοβίδη, αγαπάω, σου φώναξα στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Yes.
0: Καλημερίζουμε, κάτσε να χρωστάμε μια καλημέρα εδώ στη φίλη μας την Χριστίνα, η οποία πέρασε και ωραία, πήγε στην παιδική παράσταση που δίναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μάγος του Οζ.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία παράσταση. Και πάμε. Τώρα έχουμε ένα θέμα σήμερα για Δευτέρα Κόλαφο.
1: Ναι.
0: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο, ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο.
1: Για πες.
0: Υπάρχει έρευνα και για αυτό.
1: Το δικό μου πάντως έχει πολύ.
0: Και για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν λέει δύο ειδών οδηγοί. Εκείνοι που έχουν βρει έστω και μια φορά το αυτοκίνητό του στολισμένο από κάποιο διερχόμενο περιστέρι. Και εκείνοι που απλώς δεν το έχουν προσέξει ακόμα που την έχουν φάει την κουτσουλιά. Δεν γίνεται αυτοκίνητο χωρίς κουτσουλιά. Κάποιοι λέει τους δίνουν στο φαινόμενο και μυθικές διαστάσεις, με πολλούς να πιστεύουν ότι τα πουλιά έχουν προσωπικά μαζί τους. Η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι λίγο πιο επιστημονική και ελαφρώς πιο παρηγορητική. Σε πάω σε μια έρευνα δηλαδή από την Allen's Factory Outlet. Έβαλε σε τάξη αυτό το καθημερινό μυστήριο, αναλύοντας τις συνήθειες 1000 οδηγών. Και το συμπέρασμα. Κάποια αυτοκίνητα, λέει, τραβούν περισσότερο την προσοχή των φερωτών επισκεπτών. Και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο πιο βασικός ένοχος φαίνεται να είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας των πιο δημοφιλών επιλογών για τα πουλιά βρίσκονται τα καφέ αυτοκίνητα. Ακολουθούν τα κόκκινα.
1: Ποιος έχει καφέ αυτοκίνητο, ρε παιδιά?
0: Ξέρω. Και μετά τα μαύρα στην θέση. Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το λευκό, το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες από τα πουλάκια.
1: Α, μάλιστα.

0: εξήγηση κρύβεται στον τρόπο που βλέπουν τα πουλιά τον κόσμο, διότι αντιλαμβάνονται το υπεριόδες φως, γεγονός που τους δίνει πολύ πιο πλούσιο φάσμα χρωμάτων. Mm. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι το πιο εντυπωσιακό από όσο νομίζετε, διότι βλέπουν κάπως διαφορετικά το χρώμα του. Κατάλαβες.
1: Εγώ έχω άσπρο, παρόλα αυτά δεν τη γλιτώνω.
0: Επίσης λέει, η γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης, μπερδεύοντας τα πουλιά, ειδικά κατά την περίοδο ζευγαρώματος.
1: Oh.
0: Ούτως ώστε αν το αρσενικό πουλί βλέπει τον εαυτό του πάνω στο αυτοκίνητο, δηλαδή ένα άλλο αρσενικό πουλί, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι είναι καθρέφτης, πάει και το κουτσουλάει, λέει πάρτα, εγώ θα ζευγαρώσω.
1: Καλό. Δεν το πιστεύω. Εκδικητικά τα πουλιά.
0: Εξουδετερώνει με αυτόν τον τρόπο τον αντίπαλό του.
1: Αντίπαλο, σώπαρε.
0: Επίσης, έρευνα συμπληρώνει τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται συχνότερα για εργασία και παραμένουν περισσότερες ώρες εκτεθειμένες σε εξωτερικούς χώρους, είναι φυσικό να δέχονται και τα περισσότερα χτυπήματα. Το σκεφτόμαστε και στατιστικά.
1: Σωστό.
0: Ή τα αυτοκίνητα που δεν παρκάρουν σε κλειστά πάρκινγκ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί θα τη φας την,
1: κουτσουλιά
0: σου, θα γίνεις στόχος.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν η έρευνα συμβουλεύει να αποφεύγουμε να παρκάρουμε κάτω από δέντρα ή καλώδια ηλεκτροδότησης.
1: Ναι.
0: Διότι εκεί
1: ναι.
0: μαζεύονται όλα τα αγαπημένα τα πουλάκια. Και να τονίσω πως τα περιττώματα των πουλιών περιέχουν ουσίες που μπορούν να φθείρουν το χρώμα του αυτοκίνητου, αφήνοντας μόνιμα σημάδια αν δεν καθαριστούν εγκαίρως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά λοιπόν.
1: Το παλιό μου το αμάξι ήταν γαλάζιο και είχε περλέ χρώμα.
0: Γυάλιζε.
1: Λίγο έτσι. Και είχε πέσει επάνω. Είχαν πέσει κουτσουλιές που δεν τις καθάρισα κατευθείαν.
0: Και ξέβαψε.
1: Έφυγε το χρώμα, ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλει λίγο προσοχή. Αλλά γενικά νομίζω δεν μπορείς να τη γλιτώσεις την κουτσουλιά. Δηλαδή,
1: όχι,
0: εντάξει,
1: δεν μπορείς. Εδώ περπατάς, παιδί μου. Στον δρόμο περπατάς και σου έρχεται πάνω σου πεζός. Ναι. Όχι τώρα με το αυτοκίνητο.
0: Αυτά είναι, πώς τα λένε, παράπλευρες απώλειες.
1: Παράπλευρες απώλειες δεν λες τίποτα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ εδώ στον Τρανζίστορ. Καλημέρα, λέει η Ντορίτα. Μένει σε παραθαλάσσια περιοχή όπου υπάρχουν γλάρι και κάνουν τα πράγματα λίγο χειρότερο όσον αφορά τις κουτσουλιές, διότι είναι τεράστια η ποσότητα του γλάρου.
1: Άστα να πάνε.
0: Και η Ελλάδα λέει ότι το σπαστικό είναι ότι μόλις πλύνεις τα αμάξι, τότε εννοείται. Θα περάσει να στηρίξει την κουτσουλιά.
1: Εννοείται.
0: Μπορεί να την έχει λιτώσει δηλαδή όλη την εβδομάδα με το που το πλύνεις, παφ, πάρτι.
1: Έτσι, τα θέλουν και καθαρά. Λοιπόν, το blush pink. Το blush pink είναι. Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο hot color trend της άνοιξης. Blush pink είναι το ροζ που είναι σαν rouge blush. Κατάλαβες, που είναι σαν κόκκινο μαγουλάκι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που λένε. Τέτοιο ροζ, ναι. Που δείχνει πάντα φρέσκο, δείχνει θηλυκό, χωρίς να είναι υπερβολικό. Φέτος λοιπόν οι fashion lovers το φορούν το blush pink με πολύ ωραίο color blocking. Με το κίτρινο π.χ. Το απαλό ροζ με το κίτρινο είναι ο πιο fresh και cool συνδυασμός της σεζόν. Ένα blush pink σακάκι με ένα κίτρινο παντελονάκι ή μια κίτρινη τσάντα πάνω σε ένα total pink outfit δημιουργούν ένα πολύ ωραίο φωτεινό look που εντυπωσιάζει. Το blush pink με το κόκκινο. Το ροζ με το κόκκινο έχει επιστρέψει δυναμικά και θεωρείται ένας από τους πιο fashionable color combinations. Το blush pink μαλακώνει την ένταση του κόκκινου και δημιουργούν ένα πολύ ωραίο τολμηρό αποτέλεσμα. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα ροζ πουκάμισο με μια κόκκινη midi φούστα ή ένα κόκκινο blazer πάνω από ένα blush pink φόρεμα. Τέλος, blush pink και sky blue. Αν θέλεις κάτι πιο elegant, το sky blue φαίνεται έτσι φρέσκο, φαίνεται καθαρό, μαζί με το ροζάκι. Τι να σου πω τώρα, ένα γαλάζιο πουκάμισο με ροζ παντελόνι ή ένα blush pink πλεκτό πάνω από jeans σε ανοιχτή μπλε απόχρωση. Έτσι για να υιοθετήσεις την τάση με λευκά σνικεράκια ή sling bag γόβες που ολοκληρώνουν το look. Το κλειδί για να πετύχεις το color blocking είναι να επιλέγεις καθαρές γραμμές και σχετικά minimal κομμάτια. Το blush pink λειτουργεί σαν τη βάση και από εκεί και πάνω βάζεις και άλλα χρώματα που να δένουν αρμονικά μεταξύ τους, χωρίς να δείχνει πολύ φορτωμένο το αποτέλεσμα. Δηλαδή ένα κομμάτι θα βάλεις, δεν θα κάνεις εκεί σαν τον ταμτάκο να βγει. Έτσι κάπως έτσι θα το κάνεις. Ωραίο είναι, τα ροζάκια μου αρέσουν πάρα πολύ σε όλες τους τις αποχρώσεις.

0: Στέλιος Ροχός, όπου και να πάω στον τραζίστορ στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα για ακόμα μία φορά.
1: Good morning.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέμε και στο Σοφοκλή που έστειλε το μήνυμά του στο Viber.
1: Καλημέρα.
0: Σε ξυπνάω από τηλεοπτικά και από το Your Face Sounds Familiar.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια ανατρεπτική εμφάνιση εχθές από τη Μαριάντα Πιερίδη που πραγματικά έκλεψε την παράσταση,
1: ναι,
0: με τις φωνητικές της ικανότητες. Ήταν βραδιά Eurovision χθες για το Your Face Sounds Familiar. Υποδίθηκε η Μαριάντα των JJ που εκπροσώπησε με το τραγούδι του Wasted Love την Αυστρία, που είναι σαν, ανεβάζει πολύ, σε πολύ υψηλό τόνο,
1: ναι,
0: τραγούδι,
1: ναι,
0: ο JJ. Εντυπωσιάστηκε η κριτική επιτροπή από την Μαριάντα Πιερίδη, εντυπωσιάστηκαν και οι συμπαίκτες, εντυπωσιάστηκε και ο κόσμος εκεί στο στούντιο που γυριζόταν το συγκεκριμένο επεισόδιο, οπότε αναπόφευκτο ήταν η Μαριάντα Πιερίδη να βγει νικήτρια της χθεσινής βραδιάς. Πραγματικά νομίζω ήταν φωνητικά, ήταν και το, πολύ, το πιο κοντινό σε άκτα από την, ναι, Μαριάντα. Αφήνουμε τη Μαριάντα στην ησυχία της και πάμε τώρα στο Eurovision. Eurovision.
1: Yes.
0: Eurovision 2026. Αλλαγή στο διαγωνισμό που κάθεται κουτί στον Ακύλα και την Ελλάδα, διαβάζω. Η φετινή διοργάνωση της Eurovision φέρνει μαζί τις σημαντικές αλλαγές που ήδη έχουν προξενήσει το ενδιαφέρον. Yeah. Η EBU προχώρησε σε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, mm-hmm, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα της διαδικασίας. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η αύξηση των μελών των Εθνικών Κριτικών Επιτροπών από 5 σε 7 άτομα.
1: Ωραία.
0: Αλλά και η υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 2 ατόμων ηλικίας 18 έως 25 ετών.
1: Α.
0: Δηλαδή τα παλιότερα χρόνια μπορεί να βάζαμε σε όλα τα μεγάλους.
1: Σωστό, σωστό, γιατί να σου πω κάτι, ρε παιδιά, δεν έχουν το ίδιο γούστο. Δηλαδή κάποια τραγούδια είναι για τον 20άρη, κάποιος που είναι 70 χρονών, όσο καλλιτέχνης και να είναι, μπορεί να μην έχει την ίδια άποψη και είμαστε λίγο στο σήμερα, ωραίο αυτό.
0: Η παρουσία νεότερων μελών δεν είναι μια τυπική προσθήκη για την Eurovision, mm-hmm, αντιπροσωπεύει μια διαφορετική οπτική που,
1: βέβαια,
0: χρειάζεται πια. Διότι οι ηλικίες 18-25 είναι πιο κοντά στα social,
1: ναι,
0: βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τον Ακύλα.
1: Εννοείται.
0: Και θα δώσει στο φέρτο έτσι ένα μπουστάρισμα παραπάνω. Παράλληλα, θα έχουμε επιστροφή των επιτροπών και στους ημιτελικούς,
1: ναι,
0: με το σύστημα να είναι 50% κοινό και 50% επιτροπή. Πέρσι δεν είχαμε, ήταν μόνο το κοινό στους ημιτελικούς. Τώρα 50-50, όπου και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Αυτές είναι οι βασικές τώρα αλλαγές όσον αφορά την διαδικασία. 12 και 14 Μαΐου ημιτελική, 16 ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη. Πρόκειται για μια επιτυχιακή διοργάνωση, διότι είναι η 70η Eurovision φετινή.
1: Τέλεια.
0: Αυτά.
1: Ωραία είναι στη Βιέννη, πιστεύω ωραία θα τα κάνουν εκεί.
0: Και από ό,τι είδα και βιντεάκια έχουν στήσει εκεί πέρα παντού που βλέπεις Eurovision, από εδώ, από εκεί. Στο κέντρο, έξω από το στάδιο που είναι να γίνει ο τελικός.
1: Και έχει και ωραίες πλατείες η Βιέννη. Πολύ ωραία είναι η Βιέννη, μου αρέσει.
0: Άντε, από αύριο ξεκινάμε. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα.
1: Εννοείται.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
7: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει

με beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1.34 και με Lidl Plus 1.19 και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα 2.62 και με Lidl Plus 2.15. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι εδώ, πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε στο παλιό τραγούδο, να σου πω πως 5.000 μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου στο One Salonica.
9: Wow!
8: Το One Salonica γιορτάζει 11 χρόνια λειτουργίας. Πότε πέρασαν,
9: 11 χρόνια, ρε παιδιά.
8: Και έως τις 22 Μαΐου σου δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται, κάνε τις Super Outlet αγορές σου από 30 ευρώ και άνω, συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Προσοχή, μην ξεχάσεις να κρατήσεις και την απόδειξή σου, γιατί θα τη δείξεις μετά. Θα πεις, να παιδιά, ψώνισα, φέρτε μου τα 5 τα χιλιάρικα.
9: Αχ, τι ωραία.
8: Το πιο σημαντικό, για κάθε συμμετοχή το One Salonica δίνει πίσω σε φιλανθρωπικό σκοπό.
9: Μπράβο τους.
8: Μπορείς να μάθεις τα πάντα στο onesalonica.com και μείνε συντονισμένο για όλες τις δράσεις των φετινών γενεθλίων. Mm-hmm. Πάμε στο παλιό τραγούδο μας.
9: Θα σας πάω στο 2007 και μιας και είμαστε σε εβδομάδα Eurovision. Ποια ήταν η ελληνική συμμετοχή του 2007? Ήταν ο Σαρμπέλ. Πριν την Eurovision, η ΕΡΤ είχε συντάξει έναν εθνικό τελικό για να επιλέξει το τραγούδι και τον τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Επέλεξαν Σαρμπέλ, Τάμτα και Χρήστο Δάντη. Η Τάμτα το With Love. Και του Νίκου Τερζή ήταν αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
8: Και
9: ο Δάντη το No Madonna.
8: Α, ναι, No Madonna.
9: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλα τα τραγούδια.
8: You
9: τελικά. Εγώ είχα ψηφίσει Τάμτα γιατί είναι φίλος μου ο Νίκος ο Τερζής.
8: Α, ναι.
9: Και ήθελα να στηρίξω. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, ο Σαρμπέλ πήρε τη νίκη. Συνοδεύτηκε από 4 γυναίκες χορεύτριες με μπλε φώτα και φωτιές. Φορούσε μαύρο δερμάτινο παντελόνι, ασημένιο πουκάμισο. Η χορογραφία ήταν έτσι πολύ ωραία. Και στη Eurovision λοιπόν το τραγούδι πήρε την εμφανίστηκε δέκατος, εμφανίστηκε μετά από 4 μπαλάντες και πριν από ένα τραγούδι δίσκο, πήγε στη σκηνή με 4 κορίτσια με κοντά φορέματα. Κάναν κάποιες μικρές αλλαγές από τον ημιτελικό τον ελληνικό. Η συμμετοχή της Ελλάδας τερμάτισε στην 7η θέση, 1 βαθμό μπροστά από την Αρμενία και 6 βαθμούς πίσω από τη Λευκορωσία. Γεια σου Μαρία λοιπόν, 2007 και Σαρμπέλ.
10: Το παλιό τραγούδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 9 έχει πάει επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Μια χαρά πήγε η ώρα. Πέρασε το μισό της εκπομπής. Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα?
2: Για να δω ρε παιδιά τι γίνεται. Δευτερίλα, δεν ξέρω, δεν έχω καθόλου όρεξη σήμερα. Έχει κίνηση ο Περιφερειακός, έχει κίνηση και η Μητροπολή του Ευσταθείου εδώ στην Τούμπα, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Παπάφη, η Βασιλέως Γεωργίου. Το κέντρο είναι καλούτσικο, μπορώ να πω. Λίγη κίνηση διακρίνω στην Ιωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα είμαστε καλά και τα δυτικά ήσυχα. Ο Περιφερειακός μόνο έχει κίνηση.
1: Πάρε μας η Ρουβίκονα σε εστιατόριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε 14 προσαγωγές. Ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του Ρουβίκονα πραγματοποίησαν παρέμβαση για να απαιτήσουν από τον ιδιοκτήτη να είναι συνεπής στα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων. Ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο περιστατικό. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έτσι, μετά τη διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, αναμένεται να αφαιθούν ελεύθεροι τα μέλη του Ρουβίκονα.
2: Καλά που υπάρχει και ο Ρουβίκονας. Και...
1: Προφανώς τώρα αυτός δεν κολούσε ένσημα, δεν πλήρωνε σωστά. Τι έκανε?
2: Ποιος ξέρει. Το νου σας πάντως. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικά το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Βαρδί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Να τα ακούσουμε?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

0: Γιώργος Ζαμπάνης, κανείς δεν ξέρει στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Ελπίζω να σας άρεσε και ο Γιάννης Βαρδής και το δεν το περίμενα.
0: Ωραίος, είναι το στυλάκι του ακριβώς αυτό. Το τραγούδι. Θα παίξουμε.
1: Βεβαίως θα παίξουμε. 266-233. Θέλουμε έναν καλήφωνο.
0: Όχι τον
1: μπαμπά της Καλιφόρνη. Να πάρει τηλέφωνο, να τραγουδήσει το τραγούδι από εκεί που σταματάει, το στίχο σωστά, και να κερδίσει διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία για να πάτε να δείτε υπέροχες ταινίες.
0: Αυτή τη βδομάδα βλέπουμε το Mortal Kombat το 2, φοβερή ταινία για αυτούς που τους αρέσουν αυτές οι επιστημονικές φαντασίες.
1: Για Λουσίνο, όχι για μένα.
0: Που μικρή δεν παίζεται στα ηλεκτρονικά το Mortal Kombat.
1: Ναι, το παίζαμε.
0: Σαν το Street Fighter.
1: Ωραίο το Street Fighter. Πιο ωραίο το Street Fighter.
0: Θα βγει και ταινία Street Fighter, θέλω να σου πω.
1: 266-233, καλέστε για να τραγουδήσουμε.
0: Σήμερα παίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ω, τα ξέρω όλα του Μιχάλη. Πρέπει εγώ να παίξω.
0: Αγαπημένος ο Μιχάλης.
1: Πρέπει να παίξω γιατί θέλω να δω το διάβολο φοράει πράγματα. Ακόμα δεν πήγα.
0: Πρόλαβε, παίζει και αυτή
1: τη βδομάδα. Θα τελειώσει και μετά θα θυμηθώ.
0: Μετά θα το δει στην τηλεόραση.
1: Όλα έτσι κάνω, ρε παιδί μου. Είμαι πολύ αναβλητικός τύπος.
0: 23-10-266-233 είναι ο αριθμός που πρέπει να καλέσετε τώρα. Τα ψηφία 1-1 για να παίξουμε το τραγούδισε το. Εάν δεν, μπορεί σήμερα να ενημέρωσε και να παίξει.
1: Τραγούδισε το και φέτο από την Παρασκευή θέλω να τραγουδήσω. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη σας. Να πάρετε να δείτε σινεμαδάκι. Μάικλ Τζάκσον παίζει ακόμη.
0: Ναι, παίζει και αυτό ακόμη. Να καλημερίσουμε τη συνονόματη εδώ, την Γεωργία που έστειλε το μήνυμά της στο Viber.
1: Καλημέρα σε Γεωργία, σε Γιώργο, στον άλλο το Γιώργο. Πολύ μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Να τη Γιώργηδες, γι' αυτό είμαστε το νούμερο ένα όνομα στην Ελλάδα.
1: Είστε παντού, ρε παιδί μου. Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος, όπου Γιώργος και μάλια με.
0: Και Γιώργο Μαζονάκη θα ακούσουμε τώρα.
1: Άντε βάλε το Γιώργο, γιατί δεν ακούω κανέναν να καλεί.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ανέβασε και μία πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τη μανούλα του, χρόνια πολλά μαμά. Τι ωραία, ρε παιδιά.
1: Α, κάτι πήρε το πάτη μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, τι όμορφη οικογένεια.
1: Καμιά βόλτα από πλαγκόνα πήγε στο Σαββατοκύριακο. Μπήκε σε κάνα site. Θα παραγγείλουμε τίποτα. Καλοκαίρι έρχεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στο site.
1: Ναι.
0: Μην περιμένει τι διακοπέ για να βάλει αντιλιακό. Αντιλιακό φοράμε κάθε μέρα. Το K-Secret Seoul 1988 Sun Pine Tree και Keramid από την πλαγκόνα είναι το απόλυτο καλοκαιρινό must have. Προστατεύει, δείκτη προστασία 50. Ενώ τα κεραμίδια θωρακίζουν το δερματικό φραγμό από τη ζέστη και τη σκόνη. Ξεχωρίζει γιατί δεν αφήνει λευκά σημάδια και είναι ιδανικό για κάτω από το μακιγιάζ το πρωί, έτσι που πηγαίνουμε βολτίτσα ή πηγαίνουμε στη δουλειά. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
1: Καταπληκτικά. Τώρα νομίζω μπορούμε να ευθυμίσουμε, να πούμε ένα εκδοτάκι.
0: Έτσι, έτσι. Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ.
1: Έκλεισε την κυριολεξία δηλαδή. Τώρα εγώ έχω βρει εδώ ένα που το είχα ξεχάσει μάλλον να σου το πω το Πάσχα. Θα σου το πω τώρα.
0: Α, ωραία.
1: Τι θα γινόταν αν το Πάσχα,
0: ναι,
1: αντί για αρνί τρώγαμε καγκουρό? Συγγνώμη, τώρα λέω πώς το ξέχασε αυτό.
0: Αντί για αρνί τρώγαμε καγκουρό.
1: Α, ναι, αντί στην παράδοση ήταν αντί για το αρνί να σου βλύσουμε καγκουρό.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα μαλώνουμε ποιος θα φάει την τσεπούλα.
0: Πολύ κακό. Μας ακούνε και vegan, πρόσεχε.
1: Εντάξει, είτε αρνί τρώμε είτε καγκουρό, τι να κάνουμε τώρα.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι λέει Μάγδα, πολύ καλό. Γιώργο, αλήθεια τώρα, πώς ξέχασες τέτοια μπαρούβα να με σπεις τόσες μέρες? Βεβαίως δεν το ξέχασα. Κάπου μου διέφυγε η φωτογραφία και ευτυχώς που την είδα σήμερα και έφυγε και αυτό το νεύριο, το έπρεπε να παράσει στην
1: έτσι
0: ιστορία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα φαγητό που είναι ταυτισμένο με τη μαμά, είναι το παστίτσιο. Ωραία. Φυσικά η προετοιμασία του θυμίζει μαραθώνιο, κατσαρόλες, τηγάνια, σκεύη. Το παστίτσιο της τεμπέλας έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Όλα τα υλικά μπαίνουν στο πυρέξ και το φούρνο αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Τα ζυμαρικά μαγειρεύονται μέσα στη σάλτσα. Λοιπόν, κάτσε, περίμενα να σου πω.
0: Έτσι, τα ρίχνω άβραστα δηλαδή.
1: Άβραστα. Σε ένα βαθύ τηγάνι, μόνο αυτό θα χρειαστείς. Ναι. Σοτάρεις τον κιμά, το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο μέχρι να ρωτήσει καλά. Προσθέτεις τη σάλτσα ντομάτας, μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι, λίγη κανέλα βάζουν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δεν το θέλετε, μην βάλετε. Αφήνεις τον κιμά να σιγοβράσει για 10 λεπτά και φροντίζεις να μείνει ζουμερός, μη σωθούν όλα τα υγρά του, γιατί το χρειαζόμαστε και το υπόλοιπο φαΐ. Σε ένα μεγάλο πυρέξ απλώνεις τα μακαρόνια ομά κατευθείαν από το πακέτο.
0: Ναι.
1: Τα περιχύνεις με το ζουμερό κιμά και ανακατεύεις ελαφρώς ώστε να πάει παντού.
0: Mm-hmm.
1: Προσθέτεις στο πυρέξ το χλιαρό νερό ή το ζωμό. Το νερό πρέπει να καλύπτει σχεδόν όλα τα μακαρόνια
0: για
1: να βράσει μέσα στο φούρνο. Σε ένα μπολ χτυπάς αυγά με γιαούρτι και τυρί. Έτσι κάνει αυτή την πεσαμέλ. Δεν κάνει την άλλη που σε βγαίνει το χέρι με το βούτυρο και το αλεύρι στην κατσαρόλα. Αυγά, γιαουρτάκι και τυρί μέχρι να γίνει μία αλεία κρέμα. Απλώνεις το μείγμα πάνω από το κιμάκι από τα μακαρόνια. Πασπαλίζεις και με το υπόλοιπο τυρί να κάνει ωραία κρούστα. Κλείνεις το πυρέξ με αλουμινόχαρτο. Το βάζεις στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου μισή ωρίτσα και τα τελευταία 10 λεπτά αφαιρείς το αλουμινόχαρτο για να πάρει η κρέμα αυτό το υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα. Έτσι το αποτέλεσμα είναι να έχει ένα πολύ ωραίο παστίτσιο χωρίς να λερώσεις πολλές κατσαρόλες. Τα μακαρόνια βγαίνουν τέλεια αλντέντε, έχοντας απορροφήσει όλη την οστιμιά του κρέατος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες? Έτσι, οπότε την επόμενη φορά θα το δοκιμάσω κι εγώ.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τραζίστορ 100,3. Σε μεταφέρω στην Αθήνα αυτή την ώρα. Σεισμός από τους Μετάλλικα. Κατέγραψαν σεισμογράφοι που είχαν τοποθετηθεί στο ΟΑΚΑ. Είναι μικροδονήσεις που κατέγραψαν οι σεισμογράφοι. Όταν σε μεγάλες συναυλίες οι θεατές συγχρονίζονται και χορεύουν σε έναν συγκεκριμένο ρυθμό, πράγματι δημιουργείται ένας μικρός σεισμός. Εντάξει, μην φανταστείς ότι θα πέσει σπίτι.
1: Και μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα οι Μετάλλικα τίμησαν και την Ελλάδα με δύο μουσικές επιλογές. Ακούστηκε ο θρυλικός Ζορμπάς του Μίκη Θεοδωράκη σε metal εκδοχή. Και επίσης απέδωσαν το «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες του Γιάννη Αγγελάκα.
1: Τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
0: Και φυσικά το κοινό εκεί τρελάθηκε, σου λέει τώρα εντάξει τραγουδούν οι Μετάλλικα αυτά τα τραγούδια.
1: Πάθαμε, φοβερό, εντάξει δεν το συζητώ, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Η μισή Θεσσαλονίκη ήταν εκεί πάντως, είδα πάρα πολλά stories.
0: Πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα, γέμισε το σχεδόν το ΟΑΚΑ.
1: Τέλεια.
0: Άννα Πρέλεβιτς, έχουμε ευχάριστα, γέννησε δίδυμα κοριτσάκια. Και έχουμε και τις πρώτες φωτογραφίες από το μευτήριο. Η ίδια επέλεξε τη γιορτή της μητέρας για να μοιραστεί αυτή τη νέα πραγματικότητα με τους followers της. Ναι. Περιγράφοντας πώς άλλαξε η ζωή της μέσα σε λίγες μόνο ημέρες με τον ερχομό των μικρών διδύμων. Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες, αλλά αυτή επέλεξε λίγο, ξέρεις, μετά από αυτές, να το ανακοινώσει λίγο πιο μετά.
1: Okay.
0: Βαρύ πένθος για τον Χρήστο Χολίδη. Πέθανε ο πατέρας του.
1: Το είδαν εσύ.
0: Συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου για τον πατέρα του που έφυγε από την ζωή. Ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την κηδεία του πατέρα του και τον αποχαίρετησε με ένα κείμενο γραμμένο από τον γιο του που πήρε και το όνομα του παππού του, έτσι. Τώρα έγραψε πάρα πολλά, μη στα αναφέρω. Πραγματικά πολύ στεναχωρημένος. Μεγάλη απώλεια για τον τραγουδιστή.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, αλλά τώρα όταν χάνεις κάποιον από τους γονείς σου είναι πολύ, πολύ άσχημο.
0: Πολύ, πολύ κρίμα. Αυτά για την ώρα. Δεν θα σου πω κάτι άλλο. Θα κρατήσω και τα υπόλοιπα για μετά, εντάξει.
1: Εντάξει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αθήνα.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι εδώ, γιατί έχουμε ανταρτή.
6: Λοιπόν, έχουμε τη Στέλλα, η οποία λέει: θέλω να βγάλω κάπου την απογοήτευση που νιώθω για τον εαυτό μου, λέει, αυτές τις μέρες. Είμαι η Στέλλα, είμαι 26 ετών και εδώ και περίπου 3 μήνες έχω πιάσει δουλειά σε σούπερ μάρκετ. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω, λέει, σε σούπερ μάρκετ. Και επίσης, πέρα από ορισμένες περιστασιακές δουλειές, είναι η πρώτη φορά που δουλεύω πλήρης απασχόληση. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει ο εργοδότης μου και γι' αυτό η πρώτη περίοδος της εργασίας είναι παράλληλο και περίοδος εκπαίδευσης. Ο μισθός είναι ικανοποιητικός και οι συνάδελφοι συνεννοήσιμοι. Το πρόβλημά μου είναι ότι κάνω πολλά λάθη στη δουλειά, τα οποία γίνονται όλο και συχνότερα όσο περνάει ο καιρός. Κάνω λάθη απροσεξίας. Να βάλω άλλη τιμή σε ένα προϊόν, να μπερδέψω το ράφι που τοποθετείται ή το αυτοκόλλητο της τιμής, το να μου πέσει ένα προϊόν από τα χέρια και να χαλάσει συσκευασία, να δώσω λάθος ρέστα σε πελάτη κτλ. Δεν κάνω, λέει, το ίδιο λάθος πολλές φορές, αλλά κάνω κάθε μέρα μια χαζομάρα. Λες. Ο εργοδότης μου, λέει, μου έχει πει ότι είναι λογικό να γίνονται λάθη και από τη στιγμή που είμαι αρχάρια, όμως βλέπω ότι μέρα με τη μέρα η υπομονή του εξαντλείται. Δεν μου έχει κάνει, λέει, κάποια αναφορά για την απόδοσή μου. Καταλαβαίνω όμως ότι σιγά σιγά κάνει την υπομονή του. Σήμερα για πρώτη φορά μου ύψωσε τον τόνο της φωνής του, γιατί δεν άκουσα καλά σε ποιο ράφι έπρεπε να μπει ένα προϊόν και έψαχνα σε άλλο διάδρομο, σε ένα διάδρομο που θα έπρεπε να ξέρω ότι δεν πάει το συγκεκριμένο προϊόν. Όσο καιρό είμαι στη δουλειά, δεν έχω ξανακούσει το συγκεκριμένο άνθρωπο, λέει, να φωνάζει. Και φώναξε σε μένα. Έχω τρομερά νευριάσει με τον εαυτό μου. Σήμερα που ήμουν έτοιμη, λέει, να βάλω τα κλάματα, βλέπω την απόδοσή μου να είναι χειρότερη. Και ότι έχει έρθει και μία καινούργια κοπέλα, λέει, εδώ, η οποία είναι και αυτή άπειρη. Αλλά αυτή, λέει, δεν έχει κάνει τα λάθη που κάνω εγώ. Έχει έρθει, λέει, αυτή η οποία αυτή δεν έχει ξαναδουλέψει, αλλά τέτοια προσεξία δεν κάνει. Θα πρέπει, λέει, μάλλον να αποδεχτώ ότι είμαι ηλίθια και ανίκανη. Όχι ότι δεν είμαι για τίποτα, σκέφτομαι να παραιτηθώ. Ότι δεν είμαι για τίποτα, λέει. Σκέφτομαι να παραιτηθώ για να μην έχω πάνω μου το ρεζίλι να με απολύσουν ή να με υποβιβάσουν. Σκέφτομαι, λέει, να αναζητήσω μια εργασία που να μην χρειάζεται καθόλου πνευματική ενέργεια. Και ποια είναι αυτή?
5: Δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, λέει, πού θα μπορώ να αποδώσω. Βλέπω ότι δεν μπορώ να αποδώσω ούτε στα απλά. Στέλλα, καταρχάς, μην είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου. Δεύτερον, από τη στιγμή που είναι λάθη απροσεξίας, φρόντισε να μην είσαι απρόσεκτη. Φρόντισε, δηλαδή, πριν κάνεις την κίνηση αυτή, να σκεφτείς πού πάει αυτό το πακέτο και, πας περιπτώσει, σημείωνε σε ένα blog κάποια πραγματάκια που θα τα διαβάσεις και θα σε βοηθήσουν. Μην απογοητεύεσαι, σε παίρνει από κάτω και πιστεύω ότι επειδή έχεις στεναχωρεθεί, μπορεί να κάνεις χειρότερα λάθη τώρα από τη στεναχώρια σου. Δηλαδή, αγχώθηκες χωρίς λόγο, αφού δεν σε είπε κανένας τίποτα.
5: Αφού δεν σε έχει διώξει μέχρι τώρα.
6: Ναι, τι κάθεις τώρα και στεναχωριέσαι και πού θα βρεις δουλειά, δηλαδή? Έλαντε. Που δεν θέλει πνευματική ενέργεια. Τι πνευματική ενέργεια θέλεις στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να βρεις δουλειά που να μην έχει πνευματική ενέργεια? Να κάνεις τι, δηλαδή?
5: Δεν βρίσκω το διάδρομο με τα μακαρόνια.
6: Εάν είναι δυνατόν, δηλαδή. Τι να πω, εγώ θα μπορούσα να δουλεύω στο σούπερ μάρκετ.
5: Βεβαίως.
6: Γιατί τα ξέρω όλα απ' έξω τα σούπερ μάρκετ και τους διαδρόμους.
5: Στα ψυγεία θα ήσουν εσύ.
6: Εννοείται.
5: Να υπάρχει επικοινωνία.
6: Να δοκιμάζω και κανένα σαλαμάκι, τυράκι.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ή από πέσιμο θα πάω, ή από το άλλο τώρα. Κατάλαβες.
2: Από πέσιμο, συγγνώμη.
1: Και είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα. Μπορεί και 20 χρόνια να πέσω.
2: Δεν μπορώ. Εγώ επειδή πέφτω συνέχεια, δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά. Αχ, ρε παιδιά.
1: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, μια μισή ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα. Να επικοινωνήσουμε την εκπομπή, αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγεις για να πέσεις, κατάλαβες.
2: Ενώ θα έπρεπε να ξέρε, δηλαδή.
1: Αντίθετα θα έπρεπε να το, για να μην γλιστρήσεις.
2: Τέλος πάντων.
1: Θα ξαναπεράσω ακόμη μια φορά από εκείνο το σημείο, θα το βγάλω φωτογραφία, να κάνω την καταγγελία μου. Θα στείλω στην εφαρμογή που υπάρχει. Έτσι. Για να το φτιάξουν εκεί το σημείο.
2: Να την κάνεις την καταγγελία σου. Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στην Τζιμισκή.
1: Ναι.
2: Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει, δεν έχει κάτι. Λίγο κίνηση βλέπω στην Παπάφη και στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Λογικό, θα πέφτουν εκεί πέρα στην Παπάφη από τα πεζοδρόμια μέσα στον δρόμο. Αφού δεν βγήκαμε στον δρόμο, πάλι καλά.
2: Και στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, ναι, στην Νεάπολη. Εμένα μου έκανε εντύπωση που σε είδαν τα παιδιά. Και αντί να γελάνε, σε ρώτησα να μα είσαι καλά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδάκια και αυτά. Γυμνασιόπαιδα πρέπει.
2: Μπράβο,
1: να ήταν έτσι, δύο αγόρια.
2: Άμα ήμουν εγώ.
1: Λέει, καλά, λέω, καλά είμαι. Λέω, έβαλα λίγο το χέρι. Όλα καλά θα πάνε. Θα δω μετά από μια ώρα. Θα κρυώσει κιόλα, ξέρει. Άμα.
2: Αχ, δεν μου τέπονται ο κόλο τώρα.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Σου λέει, έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζω κιόλα, κατάλαβε. Δεν το είχε μετά. Λίγο το χέρι, να βλέπει εδώ που έχει δύο γραμμούλε.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτέ είναι οι ράγε του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα, ο Αντώνης Ρέμος στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ ωραία Δευτέρα και εγώ, θα πάω και τη λαϊκή μου μετά, ελπίζω εκεί τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
0: Πού σου να καλέ χτες.
1: Πού σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή.
0: Άρα το ομολογείς, πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
1: Το λαϊκατζή, έλα τα φιλιά μου εκεί.
0: Λοιπόν,
1: στην όμορφη λαϊκή.
0: Πριν πάμε να παίξουμε τα ίσια ανάποδα, να σας πω ότι από αυτή την εβδομάδα και κάθε μέρα θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Food Festival, Μάγδα, έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, τρεις διπλές προσκλήσεις μπορούν να γίνονται δικές σας. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες.
1: Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην ένατη εκδοχή του επιστρέφει για το 2026 γεμάτο φαγητό, events και μουσική. Για 5 ολόκληρες μέρες, από Τετάρτη 20 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, ο προάβλιος χώρος της ΔΕΘ θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Αν δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού Festival. Κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003.
0: Τρεις διπλές προσκλήσεις καθημερινά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και την Παρασκευή γίνονται δικές σας από αυτή την εκπομπή. Πάμε να παίξουμε τα ίσια ανάποδα τώρα.
1: Yes, 266-233. Καλώς τους, ποιο είστε, τι κάνετε. 266-233. Ένα τραγούδι θα παίξει ανάποδα. Mm-hmm. Θα βρείτε ποιο είναι και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία.
0: Σήμερα παίζουμε με αυτό.

0: Ναι, δύσκολο τώρα αυτό το σημερινό.
1: Ναι. 6-6-2-3-3, τι ήταν.
0: Καταλάβατε, γυναίκα, άντρας, για να το πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι σιγά σιγά. Γυναίκα.
1: Αυτό κατάλαβα. Και
0: εγώ γυναίκα
1: μόνο.
0: Θα έλεγα.
1: Ούτε πια.
0: Ούτε τι, τραγούδι.
1: Ούτε ποιος, ούτε τι, ούτε πώς. Τίποτα.
0: Δεν ξέρω, άντε να το δώσουμε μια δεύτερη φορά σήμερα, επειδή είναι πρώτη μέρα.

0: Αν πιάσετε μια λέξη από το τραγούδι, θα σας γίνει πολύ εύκολο να καταλάβετε ποιο είναι.
1: Το βρήκατε! 266-233, καλέστε. Εγώ δεν βρήκα τίποτα.
0: Δεν σου έρχεται.
1: Ψήφος, όχι, ούτε.
0: Δεν πειράζει. Θα πάμε για αύριο. Έχουμε πολλά μηνύματα για το Dirty. Πρέπει να τα διαβάσουμε μετά.
1: Εντάξει. Έγινε.

0: Γιώργος Ζαμπάνης, πριν πεις αγαπώ στον τραζίστορ 100,3. Πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα που ήρθαν για τον Dirty.
1: Ναι.
0: Η Ελένη μας αναφέρει: η κοπέλα μπορεί να έχει και διάσπαση προσοχής, ας το κοιτάξει και να μην προσβάλλει έτσι τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Ο Σπύρος: όλα αυτά τα λάθη γίνονται διότι το σκέφτεσαι τόσο πολύ. Ηρέμησε και εισπνοές εκπνοές.
1: Έτσι.
0: Η Ελλάδα: τη όνειρο στον Dirty ήταν καλύτερο. Όλο το Σαββατοκύριακο έπαιζε κιόλας και τον απολαύσαμε στα best of. Η Άννα: είμαι σχεδόν 50 χρόνων και ακόμη κάνω λάθη. Αυτά που είπες Μάγδα είναι πολύ σωστά. Θέλει να περάσει λίγο χρόνο στη δουλειά και να σκέφτεται λίγο παραπάνω το τι και πώς και όλα καλά θα πάνε.
1: Έτσι.
0: Η Μαρία λέει για τη φίλη με τα λάθη: η καλύτερη συμβουλή είναι να ξαναρωτάει όσο σίγουρη και αν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Επανάληψη μήτρη πάσης μαθήσεως.
1: Σωστό.
0: Η Ντορίτα: για τη φίλη με τον Dirty έχω να της πω το εξής. Μπορεί εκτός βάρδιας ως πελάτης να πάει στο κατάστημα και να μελετήσει, ας πούμε, τους διαδρόμους που γεμίζει, ώστε
1: έτσι
0: να μπορεί να μάθει το που μπαίνει το τι. Με την επανάληψη γινόμαστε καλύτερη. Το λέω εκ πείρας, μιας και ήμουν 16 χρόνια πολίτρια ψυγείου σε γνωστή αλυσίδα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Τζόνι δεν λέει κάτι για τον Dirty, να προσέχει. Γιώργο λέει: το πλακάκι είναι καλά. Μια χαρά είναι το πλακάκι εκεί στη θέση του.
1: Μάλιστα.
0: Η Μαρία: το αγόρασε δηλαδή το πεζοδρόμιο, Γιώργο. Βρε, έχτισα κιόλας. Αυτά για το Dirty. Νομίζω ότι αυτό που της λένε και όλοι.
1: Αγάπη μου, λίγο χαλάρωσε πια σιγά. Ποιος δεν κάνει λάθη.
0: Πάμε γρήγορα ζωδιακά.
1: Πάμε. Κρυάρια μου, όμορφα, εκμυστηρευτείτε τα προβλήματά σας όποιον θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη πείρα από εσάς και θα σας δώσει λύσεις. Όμως μην αγκιστρωθείτε στην άποψη των άλλων, η εξάρτηση δεν είναι καλή.
0: Στους Σταύρους θέλετε να δείξετε αυτό που πραγματικά είστε, αφήνοντας στην άκρη κάθε επιτηδευμένο ύφος που χρησιμοποιούσατε για να πετύχετε πράγματα. Η επαγγελματική σας καθημερινότητα αποκτά μια πιο εκλεπτισμένη χρειά.
1: Για τους Δήμους, καθώς η ρουτίνα της καθημερινότητας έχει γίνει κόμπο στο λαιμό, οι σκέψεις σας ταξιδεύουν σε εξωτικούς προορισμούς. Δεν θα πρέπει να αφαιθείτε και να αποσπάστε από τις υποχρεώσεις σας.
0: Στους καρκίνους, ερωτική, αισθησιακή, θέλετε να απολαύσετε τον έρωτα με κάθε τρόπο. Όσοι βρίσκεστε σε σταθερές σχέσεις, ένα ταξίδι θα σας ανανεώσει.
1: Λιοντάρια, τα προβλήματα των σχέσεων στην επιφάνεια για ανάλυση και λύση. Προβληματίζετε τον σύντροφό σας, γιατί ο μεγάλος και έντονος συναισθηματισμός σας οδηγεί σε εκτιτικά συναισθήματα και σκηνές ζηλοτυπίας και εξάρτηση.
0: Στους Παρθένους.
1: Ναι.
0: Φορτίζετε συναισθηματικά εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που εμφανίζεται ξαφνικά. Μπορεί να σας ταλαιπωρεί, ωστόσο σας υποδεικνύει ότι έχετε κουραστεί, ότι στρεσαριστήκατε πολύ το τελευταίο διάστημα και πρέπει να ξεκουραστείτε.
1: Για τους ζυγούς, τρυφερή, ρομαντική, με ενθουσιασμό, παθιάζεστε με οτιδήποτε και αν καταπιαστείτε. Η ενασχόληση με τα παιδιά σας ανανεώνει και βελτιώνει τις σχέσεις τόσο με τα παιδιά όσο και με τις γυναίκες.
0: Στο Σκορπιό δεν επιθυμείτε πολλές κοινωνικότητες σήμερα. Αυτό που θέλετε πραγματικά είναι να απομονωθείτε στο σπίτι και να συναναστραφείτε με τα άτομα της οικογένειάς σας.
1: Για τους τοξότες, οι απόψεις σας βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις. Οι συζητήσεις καθοδηγούνται από το συνέστημα και οι λανθασμένες εντυπώσεις που δίνετε και λαμβάνονται οδηγούν σε παρεξηγήσεις, παρερμηνίες και διαπληκτισμούς.
0: Εγώ καιρι, όχι έξοδα σήμερα, τουλάχιστον όχι ανεξέλεγκτα. Οριστείτε στα απολύτως απαραίτητα, μια και η σχέση σας με το χρήμα δεν θα είναι ξεκάθαρη και αντικειμενική.
1: Για τους υδροχόους είναι η κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσετε αυτό που σας ανήκει, καθώς η αυτοπεποίθησή σας είναι στα ύψη. Ένα ταξίδι που προγραμματίζετε για καιρό θα σας ξεκουράσει και θα σας ανανεώσει ριζικά.
0: Και τέλος, για τους ηχθείς, λειτουργείτε εν θερμό σήμερα, οπότε και οι επιλογές σας όχι μόνο δεν θα είναι κατάλληλες, αλλά εντελώς λανθασμένες, με εντελώς άγνωστα αποτελέσματα. Κάντε υπομονή μέχρι αύριο που θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή σας και θα είστε και πιο ήρεμοι.

0: Θοδωρή Φέρη πάλι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε και το Σπύρο τώρα να παραπονιέται κάθε φορά ότι δεν διαβάζουμε σωστά τα μηνύματά του. Συγγνώμη δηλαδή που δεν είπα το wax on, wax off.
1: Εντάξει.
0: Wax on, wax off. Δηλαδή έχασε το μήνυμα
1: έχασε
0: στο νόημα.
1: Έχασε το νόημα, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Αυτό δεν πήγε να πάρει τζάμπα και το λόρι σου. Λέει να τα λέμε και τα,
1: έτσι,
0: τα αγγλικά. Λοιπόν, χρωστάω τα τελευταία μα τηλεοπτικά και lifestyle θέματα. Υπάρχει ένα θέμα λίγο με την Κλαβδία.
1: Τι έγινε?
0: Διότι ερωτήθη αυτή ποιο πιστεύει ότι κερδίσει την Eurovision, κάπω έτσι κάτι τέτοιο τη ρώτησαν. Και αυτή αντί να πει τον Ακύλα, είπε τον Τζάλα, το Κυπριακό. Εντάξει, αυτή πιστεύει ότι αυτό θα κερδίσει. Είδα κακό που το είπε. Που είπε την αλήθεια της. Λίγο την κράξανε γι' αυτό. Επειδή λέει, εντάξει, στήριξε την Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, ναι. Δεν το σκέφτηκε μάλλον έτσι.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, και η θέση μου είναι δύσκολη. Δύσκολη είναι η θέση μου, δεν θέλω το Κλαβδιάκι μου να το σχολιάσω.
0: Εντάξει, ίσως ήταν μια αυθόρμητη απάντηση που σου λέει εκεί, αν με ρωτάς εμένα, σαν τραγούδι μου κάθεται πιο πολύ το Τζάλα.
1: Μην ξεχνάς ότι είναι και πιτσιρίκι, μην ξεχνιόμαστε.
0: Δηλαδή, και εγώ αν μου έλεγες Τζάλα ή Ακύλα, εγώ θα διάλεγα το Τζάλα να το στείλω στην Eurovision.
1: Τζάλα, Τζάλα, Τζάλα, ναι, αλλά το Τζάλα δεν πάει καλά στις τέτοιες. Τα προγνωστικά, ενώ Ακύλα, φέρτο μου, φέρτο είναι τριάδα.
0: Σε το Τζάλα έχει πάρει τα περισσότερα likes, νομίζω, στα κάτι βιντεάκια που ανέβασαν στο Eurovision το κανάλι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραίο είναι το Τζάλα, αλλά είναι και λίγο.
0: Άλλη φάση.
1: Μοιάζει και λίγο τη Φουρέιρα τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Όλο το κόνσεπτ, αλλά είναι τον way.
0: Ατύχημα είχε ο Γιώργος Μαζονάκης. Χτύπησε στο κεφάλι αυτός πριν το ταξίδι του στο Άγιο Όρος. Μικρό το ατύχημα, εντάξει, που τον κράτησε και μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το σημάδι από το ατύχημα ήταν και εμφανές στο βίντεο του τραγουδιστή που ανέβασε στα social του. Έτσι, περαστικά να του ευχηθούμε. Εντάξει, ήταν, είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι, χτύπησε στο κεφάλι του. Εγώ έξω το είχα πάθει, το έπαθα Γιώργο. Μέσα στο σπίτι, ευτυχώς μέχρι τώρα ακόμα δεν έχω πέσει.
1: Εγώ έχω πέσει μέσα στο σπίτι. Εντάξει, εμείς έχουμε και σκάλες, βέβαια.
0: Έχετε και τη σκάλα, ναι. Και εγώ έχω ένα σκαλί.
1: Κάτι σαβούρτες έχω φάει στο σπίτι, άστο.
0: Στην Ελλάδα βρίσκεται η Taylor Swift. Δεν ξέρω αν τα άμαθες τα νέα. Έχει έρθει εδώ για κάτι.
1: Όχι, θα μαζευτούν οι Swifters πάλι.
0: Σε ένα γάμο, νομίζω, πρέπει να δώσει το παρόν από έναν φίλο της, έτσι πλούσιο.
1: Ναι.
0: Και είναι εδώ στην χώρα, νομίζω, ή σήμερα ή αύριο αποχωρεί. Και κλείνω με την συγκινητική αποφώνηση της Σίας Κοσιόνη στο δελτίο ειδήσεων του Sky την Παρασκευή. Όπου ευχαρίστησε, λέει, ήμουνα 26 όταν ήρθα, είμαι 46 τώρα. Οπότε, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια ήμουν εδώ στον Sky. Ευχαριστώ τους πάντες. Και μόλις έπεσε, λίγο πριν πέσει το σήμα του δελτίου, χειροκρότησαν εκεί έτσι όλοι η κάμερα, μα ένα από πίσω από τις κάμερες, για την αποχώρησή της από το δελτίο.
1: Τι συγκινητικό, ρε παιδιά.
0: Αυτά για σήμερα.

0: Και αυτή, α, η Νατάσα, ναι, μάλιστα.
1: Η Νατάσα έπιασα κατευθείαν. Okay. Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τα 30 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας στο ελληνικό τραγούδι θα γιορτάσει ο Αντώνης Ρέμος με μια συναυλία στην πόλη όπου μεγάλωσε και που ξεκίνησε την καριέρα του, φυσικά στην Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, 30 χρόνια μετά, μέσα από το τραγούδι έχουμε, λέει, μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές, στιγμές. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο σαν μία μικρή ανταπόθεση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Φυσικά, Θεσσαλονίκη θα γίνει επίκεντρο γιορτής μαζί, φίλοι, καλλιτέχνες από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, mm-hmm. που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν παρέα με φίλους.
1: Θα έχει και guest star.
0: Άρα θα έχει και guest star.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολύ ωραία αφίσα, πολύ ωραίο Αντώνιο Ρέμο.
1: Όπως είχε κάνει και η Άννα Βύση που είχε καλέσει, και τον Αργυρό είχε καλέσει η Άννα Βύση στα 50.
0: Λοιπόν, τώρα από τον Αντώνη Ρέμο στη Μετάλλικα, εντάξει, 80.000 θεατές, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα. Έγινε χαμός, πήγε πάρα πολλοί κόσμος εκεί, τραγούδησαν. Τι να σας πω τώρα, ξεκίνησα από νωρίς το μεσημέρι να στείνουν, να κάνουν. Χιλιάδες κόσμος με τα μπλουζάκια τους από όλη την Ελλάδα, ουρές απ' έξω. Ήταν μια όμορφη γιορτή και μας αρέσουν αυτά να γίνονται στην πόλη μας. Ο Χρήστος Αντιγκάη παρουσιάζει.
1: Στην Αθήνα έγινε.
0: Στη χώρα μας.
1: Ναι, στην πόλη μας.
0: Στη χώρα, στη χώρα. Ο Χρήστος Αντιγκάη παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στο διαχρονικό τραγούδι Αναπνοή Ανατολή. Είναι το τραγούδι της Γλυκερίας, mm-hmm. το οποίο το είχε γράψει ο Στέλιος Φωτιάδης. Και ο Χρήστος Αντιγκάη το έχει τραγουδήσει κυκλοφορία από την Panic Live και το έχει έτσι από live που το έχει ερμηνεύσει. Και του πήγε πάρα πολύ και μας αρέσει και σκίζει και στα social από ό,τι βλέπω. Παπαζό και Άρτεμις. Το μπαλκόνι του Παπαζό, τι τραγουδάκι. Τώρα βρήκαμε την Ποσανόβα του Ισαΐα.
1: Ποσανόβα.
0: Κοίτα, η Ποσανόβα του Ισαΐα, ναι. Γνωστό τραγούδι από το παρελθόν, mm-hmm. το οποίο τώρα ο Παπαζό, ξέρεις, είναι τραγούδι του Φίβου Δελβοριά, το οποίο το έδωσε πάλι το δικό του έτσι στίγμα.
1: Ναι.
0: Και θυμάστε τον Μάνο.
1: Ποιο Μάνο?
0: Το YouTuber, το Μάνο.
1: Το Μάνο από το Ευτυχισμένοι μαζί θυμάμαι.
0: Όχι, το Μάνο, το YouTuber, ο οποίος τραγουδούσε κιόλας ένα τραγουδάκι όταν ήταν μικρός. Συνεχίζει λοιπόν τώρα, έχει μεγαλώσει ο Μάνος. Τον έχω δει έτσι με το μαλάκι του, με αυτά. Ήταν ένας κοντρούλης που τραγουδούσε.
1: Δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Παιδικά τραγούδια τραγουδούσε.
0: Όχι, τραγουδούσε το. Αχ, πώς το λέγανε το μεγάλο του hit. Με τις διακοπές, μωρέ, που έλεγε. Anyway, θα το θυμηθώ. Κενό, νέο τραγούδι, συνεργασία με την Ντίνα. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Καμία σχέση έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τον Μάνο.
1: Μάλιστα.
0: Και να σου πω ότι κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Την παραλία, ρε. Πάμε σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έλεγε ο Μάνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο Μάνος.
1: Μάλιστα.
0: Και κυκλοφορεί καινούριο τραγούδι. Πιο όριμο, έτσι, πιο όριμο. Πόρτα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ακριβώς έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας μετά από ένα πολύ καυτό τριήμερο. Τώρα κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάθε κατεργάρης να βάλει και λίγο κρεμούλα από την πλαγκόνα.
1: Μόνο πλαγκόνα,
0: για
1: παιδιά.
0: Για να στρώσει επιδερμίδα.
1: Ακριβώς. Το βραδάκι λοιπόν που είναι η ώρα της ανάπλασης. Το μυστικό της Κορέας για ψεγάδια στο δέρμα το καλοκαίρι. Είναι το K-Secret Retinal Liposome 2% και Black Ginseng. Βρείτε το στο site στο φυσικό κατάστημα πλαγκόνα. Και ξεκινήστε την αντιγύραση σήμερα κιόλας. Η Retinal δουλεύει όσο εσύ ονειρεύεσαι τις διακοπές σου. Πλαγκόνα Skincare Μακρυγιάννη 40. Αλλά και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Αυτό ήταν η εκπομπή της Δευτέρας. Ολοκληρώθηκε. Πάει η μία από τις πέντε εργάσιμες μέρες.
1: Άιτε πάλι, άιτε πάλι, μπακαλούμ, να αρχίσουμε να μετράμε μέρες μέχρι το πουσουκό.
0: Αύριο Τρίτη, ακριβώς 7 το πρωί, θα είμαστε παρέα σας για να περάσετε κι εσείς, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Το πρώτο τετράωρο εργασίας σας μαζί μας, εντάξει.
1: Έτσι, ακολουθεί τώρα η Αντιγόνη Σπανού.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Σκίνκερ. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τίποτα!
18: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, τι κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα και φυσικά καλωσορίσατε. Εδώ θα είμαστε μαζί στην καλύτερη παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Μέχρι και τις 2 λοιπόν, ραδιοφωνικά και μουσικά σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, η Αντιγόνη Σπανού μαζί σου με όλες τις επιτυχίες. Έρχομαι σε λίγο με διαγωνισμό, με νέα για Eurovision, με νέα από έξω, με νέα από μέσα. Θα γίνει ένας χαμός και φυσικά είμαι εδώ και περιμένω και την καλημέρα σου. 693-693-1003, όλα τα μηνύματα στο Viber. Σε λίγο έρχεται και Πέτρος Ιακωβίδης. Δέσποινο Ολυμπίου από το παρελθόν. Τώρα όμως ξεκινάμε με Κώστα Μαρτάκη, το σ' αγαπώ. Και εσύ απλά μένεις εδώ.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης. Απόψε θέλω στο τρανζίστορ σου εδώ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 11 και είναι και 11 του Μάη. Καινούρια Δευτερούλα, καινούρια εβδομάδα κατέφτασε και φυσικά την περνάμε εδώ μαζί. Αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπες, ενώ σε λίγο Χρήστος Μάστορας.

Ήταν ο Σπύρος Κέσαρης, Καρμικός στο Τρανζίστορ 100,3 εδώ φυσικά, που παίζουν όλες οι ελληνικές επιτυχίες ασταμάτητα καθημερινά. Και πόσες πραγματικά φορές το έχουμε ρίξει στο κάρμα με κάποια γνωριμία. Αλλά εν τέλει, παιδιά, δεν ήταν το κάρμα, ήταν απλά το κεφάλι μας το κακό που δεν το ακούγαμε κιόλας. Τώρα σε πάω στον καιρό. Σήμερα πάρα πολύ καλός, ηλιοφάνεια όπως ακριβώς και χθες. Θα φτάσουμε μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, δεν θα το λυπηθεί. Θυμηθείτε το, σε κανένα δεκαήμερο από τώρα, ο καιρός θα είναι κανονικά για μπάνιο στην υπέροχή μας στη Χαλκιδικούλα. Σύννεφα θα έχουμε μόνο μέχρι μετά το απόγευμα, όσο βλέπω, αλλά θα είναι απλά έτσι για την εικόνα. Δεν φοβόμαστε βροχές, δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Και φύγαμε για Νίκο Βέρτη, αν ήξερες, αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

μας, κάνει τη Δευτέρα μας ακόμα καλύτερη. Αναβήσει φυσικά και Αιγαίο στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού εδώ μαζί σου στην παρέα σου με πάρα πάρα πολλά νέα. Τώρα θα σε πάω στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος είχαμε πει πριν από λίγες ημέρες ότι θα διοργανώσει μια συναυλία για τη Θεσσαλονίκη μας εκεί κοντά στο Σεπτέμβρη. Λοιπόν, παιδιά, η συναυλία του θα είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και προσέξτε με. Τίτλος συναυλίας: Μία φορά γίνεσαι 30. Γιατί ο Αντώνης Ρέμος θα μας προσκαλέσει να γιορτάσουμε μαζί του τα 30 χρόνια παρουσίας του με μια τεράστια συναυλία, η οποία το καλύτερο θα είναι ελεύθερη προς το κοινό. Παιδιά, κανένα εισιτήριο, τίποτα απολύτως, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Λέει ότι είναι ένας τρόπος να πει ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια και να ανταποδώσει το μεγάλο δώρο που του χαρίσαμε τραγουδώντας μαζί μας για τα 30 χρόνια του. Επομένως, δωρεάν συναυλία από τον Αντώνη Ρέμο στις 12 του Σεπτέμβρη. Φυσικά δεν θα είναι μόνος του, θα έχει και άλλους καλλιτέχνες και αναμένουμε με πολύ αγάπη.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.

0: μαζί.
1: Μαγικός Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Αποκλειστικά εδώ σε πρώτη μετάδοση στον Τρανζίστορ 100,3 η ολοκένουριά του επιτυχία. Θα το αγαπήσουμε, είμαι σίγουρη, και το ευχόμαστε φυσικά καλό τάξιδο. Λοιπόν, σε πάω τώρα και στην τεράστια συναυλία που είχαμε τον Μετάλλικα το Σάββατο προχθές στην πρωτεύουσα, η οποία πραγματικά σύστηκε ολόκληρη. Λοιπόν, έγινε ένας χαμός, βλέπαμε βιντεάκια, βλέπαμε stories από TikTok, από Instagram και μας έπιανε FOMO. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται και σε κάνει να πιστεύει ότι έχεις χάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, παιδιά, όσοι δεν πήγαμε, το πιστεύω, χάσαμε κάτι το οποίο γίνεται μία φορά στις τόσες. Λοιπόν, εννοείται ότι είπανε όλες τις επιτυχίες τους, τις αγαπημένες, που ακόμη και ροκ να μην ακούς, σίγουρα Μετάλλικα έχεις ακούσει και έχεις αγαπήσει τη ζωή σου. Τι να σας πω τώρα, ότι έπαιξαν Ζορμπά, για όσους δεν το είδατε, ότι έπαιξαν Τρύπες στο τραγούδι Δεν χωράς πουθενά, ή ότι ο James Hetfield καλωσόρισε στη συναυλία τον μικρό Σπύρο, ένα παιδί το οποίο παλεύει και δίνει μάχη με τον καρκίνο, είναι παιδί του Make a Wish. Ουσιαστικά φαντάζομαι ότι η ευχή του ήταν να βρεθεί εκεί μπροστά στη σκηνή των 360 μοιρών, μπροστά από τον frontman και το όλο συγκρότημα των Metallica, και του αφιέρωσε λοιπόν τραγούδι και του ευχήθηκε να πάνε όλα καλά. Εντάξει, τι να σας πω, ότι εγώ έβλεπα τέτοια βιντεάκια όλο το Σαββατοκύριακο από τους Metallica και έκλαιγα από συγκίνηση. Τι να πω τώρα, οι άνθρωποι τεράστιοι και καλλιτεχνικά και σαν προσωπικότητες. Αυτή είναι λοιπόν η Metallica και τους ευχαριστούμε που ήρθαν στη χώρα μας και μας θύμισαν κιόλας παίζοντας Ζορμπά και Τρύπες. Λοιπόν, θέλω να μην εδώ, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα, εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα εδώ, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου στον Τρανζίστορ μέχρι και τις 2.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ή από πέσιμο θα πάω ή από το άλλο τώρα, κατάλαβες.
4: Από πέσιμο, συγγνώμη.
3: Και είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα. Μπορεί και 20 χρόνια.
4: Παιδιά, δεν μπορώ. Εγώ επειδή πέφτω συνέχεια, δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά. Αχ, ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, 1,5 ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγει για να πέσει, κατάλαβε.
4: Δεν μπορεί να κόλλω τώρα.
3: Όχι, εντάξει, όχι. Σου λέω έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζομαι και όλε, κατάλαβε. Λίγο το χέρι, να βλέπει εδώ που έχει δύο γραμμούλε.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτέ είναι οι ράγε του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
6: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά.
0: Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό Δευτερούλα 11 του Μάη και φυσικά είμαστε μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και καλώς όρισε σε εσένα που συντονίστηκες τώρα. Εδώ φυσικά στον τρανζίστορ μας 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στην παρέα σου Αντιγόνη Σπανού για ακόμη 120 λεπτά μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2 το μεσημέρι. Και θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω και διαγωνισμό. Εννοείται όλες οι επιτυχίες δεν σταματούν. Ανδρομάχη θα απολαύσουμε μαζί. Μαρσό και Μπιλικέρκ με πάρτι σε πολύ λίγο. Τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

0: που με γίνει σούσουρο, αντρομάχη, υπέροχη, μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Την απολαύσαμε μαζί μόλις τώρα στο Τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου και μια τεράστια καλημέρα στο Θοδωρή, στη Βασιλική, στην Άννα, στη Μέρη, στο Κατερινάκι μας που μας στέλνει καθημερινά εδώ και στην Ασπασία. Θέλω να μεγαλώνει η παρέα σιγά σιγά. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber 693-693-1003 και θέλω να είσαι και έτοιμο πόλεμος γιατί σε λίγο θα έρθει στο Viber super διαγωνισμός. Δεν λέω άλλα, θα στα πω σε λίγο. Σε λίγο έρχεται και Θοδωρή Φέρη, τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ήταν ο απίστευτος ο Θοδωρής Μαζοφέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τρανζίστορ 100,3. Και εντάξει παιδιά, είναι γνωστό, άλλα πράγματα ξεκινάνε, άλλα τελειώνουν, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Αυτό συμβαίνει και στην τηλεόραση και στη ζωή γενικότερα. Τώρα φυσικά εμείς θα μιλήσουμε για την τηλεόραση, γιατί η Σία Κοσιόνη προχθές αποχαιρέτησε το κοινό της μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Παιδιά, εγώ δεν ήξερα ότι είναι 20 χρόνια στο Sky, στο Δελτίο Ειδήσεων. Ξεκίνησε λέει 26 χρονών και τελειώνει 46. Εντάξει, μια τεράστια συνεργασία. Γενικότερα βέβαια το κανάλι είναι σε φάση πολλών αλλαγών. Δεν το περιμέναμε για τη Σία Κοσιόνη, αν και ακουγόταν το τελευταίο διάστημα, πιστεύαμε ότι κάτι θα αλλάξει. Εντάξει, αρκετά συγκινημένη αποχαιρέτησε τον κόσμο και ακούστηκε από πίσω από το συνεργείο της και ένα τεράστιο χειροκρότημα στο τέλος. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον κάτι έκανε καλά. Τώρα πάμε στις νέες αρχές. Μπέτι Μαγκύρα, GNTM. Ακουγόταν και αυτό σαν φήμη. Κάποια το είχε προδώσει σε κάποιες δηλώσεις της κιόλας. Η Έλενα Γαλήφα, δεν κάνω λάθος. Παιδιά, είναι αλήθεια. Το GNTM θα επιστρέψει δρυμύτερο και η Μπέτι Μαγκύρα θα βρίσκεται και εκείνη στην κριτική επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι ένα project το οποίο θα τη πάει πάρα μα πάρα πολύ. Συγκεκριμένη η Μπέτι Μαγκύρα μου είναι και πάρα πολύ έτσι συμπαθέστατη, παιδιά. Πρέπει να είναι γλυκύτατη από κοντά και θα τη πάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα φύγαμε για Κλαβδία, όνειρο βαθύ, καινούργια της επιτυχία.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήτω και ήδη Αδάμου στο τρανζίστορ 100,3, 34 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και έσω έτοιμη γιατί ήρθε η ώρα του διαγωνισμού. Λοιπόν, αν κάτι σας έχω δώσει να καταλάβετε για εμένα από αυτή την εκπομπή, είναι πόσο καλοφαγού είμαι. Επομένως, νομίζω καταλαβαίνετε και τι έρχεται. Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival επιστρέφει λοιπόν για ένατη χρονιά, γεμάτο φαγητό, events και μουσική για 5 ολόκληρες ημέρες. Από Τετάρτη 20 μέχρι και Κυριακή 24 του Μάη, ο προαύλιος χώρος της Δέθιελ Expo θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο παιδιά γευστικό πάρτι. Θα έχετε επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο. Δεν θα χορταίνετε να δοκιμάζετε. Αν δεν θέλεις φυσικά να χάσεις την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Στέλνεις απλά το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003. Μου γράφεις φεστιβάλ, κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Αυτό τόσο πανεύκολο και θα βρεθείς στη Δέθ να τα περάσεις καταπληκτικά 20 με 24 του Μάη. 693-693-1003. Περιμένω τα μήνυματά σου γιατί δύο διπλές προσκλήσεις περιμένουν δύο τυχερούς εκεί έξω. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: χόρεψε, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και εμείς φυσικά θα χορέψουμε, γιατί έμειναν κάτι περισσότερο από 24 ώρες για να απολαύσουμε τον Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Θα εμφανιστεί τέταρτος ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με τη Μαρία Κοζάκου για την κάλυψη του πρώτου ημιτελικού. Βρίσκονται ήδη στη Βιέννη, ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και μια ολοκένουργια εκπομπή για την Eurovision, οι οποίοι θα είναι εδώ στην Ελλάδα και θα καλύπτουν όλο το γεγονός. Μπέτι Μαγκύρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλης Μαρίνος ανακοίνωσαν την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο και έξυπνο τρέιλερ και εμείς φυσικά τους περιμένουμε πώς και πώς. Ειδικά η Κατερίνα Βρανά, παιδιά, την θυμόμαστε κιόλας από την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού εδώ πέρα, από τον εθνικό μας τελικό και τους ημιτελικούς. Εντάξει, η γυναίκα δίνει ρέστα, πραγματικά. Νομίζω θα είναι ό,τι πρέπει και η Μαρία Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Εντάξει, σίγουρα επιτυχημένη συνταγή δεν αλλάζει, αλλά και τα παιδιά εδώ, αυτή η επιτυχημένη τριάδα. Τώρα θέλω να πάμε στο τραγούδι της εβδομάδας, νέο τραγούδι από τη Μάγδα Ζουλίδου. Πάμε να δούμε ποιο είναι. Εσύ μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φαγκάρια.
2: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: με Τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
7: Πού σου να καλέ χτες?
6: Πού σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή.
7: Άρα το ομολογείς. Πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
6: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί.
8: Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο τη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons, coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
20: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Φέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Φέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
19: Φέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
2: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μεσημεριάσαμε και φυσικά είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα να παίζουν για σένα ασταμάτητα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας μέχρι τους 25 βαθμούς σήμερα τους έφτασε κιόλας. Θέλω να σου πω, ηλιοφάνεια υπέροχη, η οποία μας φτιάχνει ακόμα περισσότερο τη διάθεση και για ακόμα καλύτερα η Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέαση για 60 ακόμη λεπτά. Σε λίγο σου φέρνω Γιώργο Σαμπάνη, Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα όμως σε ξεκινάω με Απόν και Ρεμπέτικο αμέσως τώρα.

δεν έρθεις εσύ που λέει και ο Γιώργος ο Σαμπάνης, δουλειά δεν γίνεται. Φυσικά σε θέλω εδώ και συντονίζεσαι από παντού όπου και αν βρίσκεσαι μέσω του τρανζίστορα 100,3.gr, είτε απλά κατεβάζεις την εφαρμογή μας στη συσκευή σου και την έχεις για πάντα και είσαι συντονισμένος σε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης πάνω μαζί σου για λίγα λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο όπου και αν πας αμέσως τώρα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3.

Πέτρος Γιακοβίδης και τέλεια στον τρανζίστορ 100,3 και τώρα θα σε πάρω και θα πάμε εδώ εγχώρια. Μη φοβάσαι, δεν θα βγούμε εκτός συνόρων. Φύγαμε για Μύκονο, γιατί σε μία εβδομάδα ακριβώς όπως σήμερα, τη Δευτέρα 18 του Μάη, θα μπει σε ρυθμούς γυρισμάτων και θα ακουστεί το πρώτο action από τον σκηνοθέτη Άντριου Φλέμινγκ. Τώρα, σε περίπτωση που δεν κατάλαβες που αναφέρομαι, το Emily in Paris έρχεται για την έκτη του σεζόν, αυτή πολύ πετυχημένη σειρά μόδας. Για την έκτη σεζόν λοιπόν στη Μύκονο. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν από την βόρεια πλευρά του νησιού, στην περιοχή του Πανόρμου, όπως διαβάζω, και του Άγιου Σώστη, που φημίζεται για τα γαλαζιοπράσινα νερά. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, είχε πέσει έτσι στην αντίληψή μου και ένα ουσιαστικά ζητούσαν κομπάρσους για να πάνε στην σειρά. Κρίμα που πραγματικά δεν μπορέσαμε να βρεθούμε εκεί πέρα, δίπλα στην Έμιλι, γιατί θα γίνει ένας χαμός. Όσοι έχετε δει τη σειρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσοι δεν την έχετε δει, είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, έτσι ώστε να περνάει πολύ καλά η ώρα στο σπίτι. Και φύγαμε κατευθείαν για Ακύλα, Φέρτο, γιατί εντάξει, 24 ώρες έμειναν και λίγο παραπάνω. Τέταρτος θα εμφανιστεί αύριο και εμείς θα είμαστε φυσικά εκεί να τον απολαύσουμε. Όχι εκεί στη Βιέννη, εκεί όμως στον καναπέ μας στην τηλεόραση.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά που ακούς πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω και λίγο τώρα στους δρόμους της πόλης, έτσι για να ξέρεις τι σου γίνεται. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά με μία μικρή εξαίρεση στον περιφερειακό, με κατεύθυνση αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά, από το ύψος της Ανοτούμπας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ πολύ καλά και φυσικά μένεις και εδώ συντονισμένος για να μην καταλάβεις και τίποτα από την κίνηση, να περνάς καταπληκτικά και στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγείς. Σε λίγο καταφθάνει Θοδωρής Φέρης, Πεγκυζίνα, αμέσως τώρα όμως Αναστασία, λίγο λίγο εδώ στο τρανζίστορ σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή μου, έχεις δίκιο, όλα τα είπα. Ήμασταν εδώ μαζί από τις 11 Αντιγόνη Σπανού στον τρανζίστορ σε 100,3. Η θεματολογία ήταν φουλ για φουλ σήμερα. Κλήρωσα και τους τυχερούς. Θα βρείτε τα μηνύματά σας στο Viber, εσείς που θα πάτε στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival να απολαύσετε γεύσεις από όλο τον κόσμο. Και τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τριτούλα, υπέροχη γλυκιά στις 11 η ώρα. Σε περιμένω εδώ συντονισμένο. Φυσικά δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, γιατί καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλειο playlist του τρανζίστορ θα παίξει εδώ αποκλειστικά για εσένα και 6 η ώρα. Το δίδυμο, Ντέλη Κουσκούς, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Βίλιαμς. Ενώ μετά, εντάξει, αναλαμβάνει τα ντεξ πάντα ο Λάμπης Δημητριάδης, ο αγαπημένος μας. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και να κάνετε, ο καιρός μας ευνοεί. Εκμεταλλευτείτε το και από εμένα, φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ή από πέσιμο θα πάω, ή από το άλλο τώρα.
2: Από πέσιμο, συγγνώμη.
1: Είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα. Μπορεί και 20 χρόνια.
2: Παιδιά, δεν μπορώ. Εγώ επειδή πέφτω συνέχεια. Δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά. Αχ, ρε παιδιά.
1: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, μια μισή ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγει για να πέσει, κατάλαβε.
2: Δεν μπορεί να κόλλω τώρα.
1: Όχι, εντάξει, σου λέω έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζομαι και όλε κατάλαβε. Λίγο το χέρι να βλέπει εδώ που έχει δύο γραμμούλε. Αυτέ είναι οι ράγε του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
4: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του.
5: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να ευχηθώ, 11 του Μαΐου, και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα και πάρα πολύ σουσού. Ξεκινάω πάρα πολύ γρήγορα με κέφι μπρίο και 25 βαθμούς Κελσίου. Με Γιάννη Βαρδί, Γιώργο Σαμπάνη και Ρατά Θεοδωρίδου. Παραγγέλνω καφεδάκι και επιστρέφω να πούμε πολλά. Τώρα δεν το περίμενα. Παίζει αποκλειστικά.
0: Τρανζίστορ 100,3.

Αυτό είναι το φορτηγό καινούριο Βονατά σε Θεοδωρίδη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Κυρκέτη στην παρέα σας και συνεχίζω με Κώστα Μαρτάκη. Μα πού να πω, το σ' αγαπώ.

Ερωτευτικά είσαι ένα και Νίκος Βέρτη στον Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα και ακόμα μια φορά σε όλα μου τα φλαράκια. Ελπίζω να μου είστε καλά. Ξενυχτισμένοι πάλι φίλοι σας. Τι να κάνω όμως, παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ένα μήνα τώρα ζω φοιτητικά χρόνια. Ξανά πάλι έφηβη, φοιτήτρια, δεν ξέρω τι συμβαίνει. 7 η ώρα το πρωί γύρισα στο σπίτι μου και ντρέπομαι που το λέω, όμως είναι αλήθεια. Και όμως δείτε τι κέφια έχω, γιατί όλη είναι η ψυχολογία και α μην έχει κοιμηθεί τόσο. Αναβεί η Ελένη Φουρέιρα και η Λες Βρετός. Τώρα έρχεται Αιγαίο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Μάτια μου, τα μάτια σου, Ηλίας Βρετός, στον Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ μαζί από τις δύο. Παιδιά, να σας πω ότι ήταν, όπως όλοι γνωρίζετε, χθες η γιορτή της μητέρας. Να πω και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Και τι έκανα εγώ στη μανούλα μου, γιατί ένα λουλούδι δεν αξιώθηκα να της πάρω. Της λέω, κούκλα μου, πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, έτσι να το χαρείς. Και όντως κλείσαμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Δείτε το πάντως και εσείς, κορίτσια αγόρια, γιατί έχει πολύ οικονομικά εισιτήρια. Οπότε αξίζει να τις πάτε ένα ταξίδι τις μανούλες σας. Ψυχή δεν έχουν κι αυτές. Νίνο και Ζόζεφιν, είναι το τι κάνεις και παίζει δυνατά.

0: καρδιά μου και εγώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα. Παιδιά, η Αναστασία Γιουσέφ είναι έγκυος, δεν έχω καταλάβει, έκανε την ανακοίνωση χθες και πάρα πολλοί πίστεψαν ότι είναι AI μάλιστα, όμως ανέβασε και ένα βίντεο που δείχνει τη φουσκωμένη της κυλίτσα και λέει τώρα θα είμαστε δύο, ποιος μας πιάνει και τι σας περιμένει. Πάρα πολύ ωραίο νέο. Είναι κάτι που δεν το περίμενα εγώ. Δεν ξέρω για εσάς αν πέφτετε από τα σύννεφα. Πάντως, με το καλό να ευχηθούμε. Πολλά γεννητούρια, ρε παιδάκι μου. Τι θα γίνει? Πάω σε ένα break.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
9: Πού σου να καλέ χτες?
8: Πού σε πήρα 8 φορές
9: και δεν ήσουν εκεί.
8: Είχα πάει λαϊκή.
9: Άρα το ομολογείς. Πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
8: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί.
10: Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62. Και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Κάντζη στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά και καλή εβδομαδούλα. 3 ώρα παρά 2 λεπτά και έχουμε ακόμα 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Η θερμοκρασία στου 26 βαθμού Κελσίου. Υπέροχο ο καιρό, φτούφτου με το ματιάξω. Και έτσι να παραμείνει, παιδιά, γιατί μου ανεβαίνει η διάθεση, φαντάζομαι και η δική σα. Περιμένω τα δικά σα μηνύματα στο 693-693-1003 να μου πείτε πώ περάσατε το σουκού και πώ ξεκίνησε η εβδομάδα. Τώρα έρχεται Γιώργο Σαμπάνη και δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λίωνα Βάθενς και Μαρίνα Σάτι, είναι το εδώ και παίζει δυνατό στον τρανζίστορ 100,3. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και στο στελάκι μου τη φίλη μου, η οποία λέει υπεύθυνος, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι μάλλον υπεύθυνος, αλλά δεν ξέρω πόσο κάνει λογαριασμός, παιδιά, έχω χάσει το μέτρημα. Πέτρος Ακοβίδης, Γιάννης Πλούτραχος, Ελευθερία Ελευθερίου, όλα που παίζουν εδώ, τώρα όμως θα ανάψω καπνογόνα και Πέτρος Ακοβίδης παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, σας λέω. Ελευθερία ελευθεριού, υπέροχη επανεκτέλεση. Μου αρέσει πάρα πολύ και είναι έτσι πολύ cute το τραγούδι. Πολύ ανεβαστικό, χαριτωμένο. Ό,τι πρέπει και για καλοκαίρι. Θα το ακούμε δηλαδή. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις στο 693-693-1003 και εννοείται κατεβάζετε από Play Store και App Store το Τρανζίστορ App. Είπαμε εντελώς δωρεάν. Για να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Ξέρει.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Έχει πέσει μάλλον βαρύ το πάπλωμα και τα παρεάκια μου εδώ δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τώρα, 2, 3, 4, μπορεί και 5, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν πει καλημέρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε, δεν ξέρω αν ήταν δύσκολο του σουκού. Ελπίζω όμως να περάσετε πολύ όμορφα. Τα υπόλοιπα τα λέμε στον αέρα της πόλης έως και τις 5. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Άννα Βύση και Σαντρέ. Αμέ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ή από πέσιμο θα πάω ή από το άλλο τώρα.
3: Από πέσιμο, συγγνώμη.
2: Είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα. Μπορεί και 20 χρόνια
3: παιδιά,
2: να πέσω.
3: Δεν μπορώ. Εγώ επειδή πέφτω συνέχεια. Ναι. Δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά. Αχ, ρε παιδιά.
2: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, μια μισή ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγεις για να πέσεις, κατάλαβες.
3: Δεν μπορεί να είναι κόλλος τώρα.
2: Όχι, εντάξει, σου λέω έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζω και όλες, κατάλαβες. Λίγο το χέρι, να βλέπεις εδώ που έχει δύο γραμμούλες.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτές είναι οι ράγες του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω.
18: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής την Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
22: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
23: If you're all in, we're all in.
22: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνω.

Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργιάδου μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους και ακόμα μία φορά. Δευτερούλα Ζάχαρη. Καλή εβδομάδα. 11 του Μαΐου και η ώρα 4 παρα 3 λεπτά. Είμαστε μαζί για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 5. Ελπίζω να κυλάει όμορφα αυτή η Δευτέρα για εσάς. Και αν όχι, θα σας τη φτιάξω εγώ. Εσείς παραμείνετε χαλαροί εκεί που βρίσκεστε, στη δουλειά, στο σπίτι, στη βόλτα. Πάρτε καφεδάκι ωραίο, έτσι ζεστό, δροσερό. Δεν ξέρω, ζεστό πίνω εγώ. Και ξεκινάω την τελευταία ώρα με Θοδωρή Φέρη. Είναι το είπες.

Και καλά να περνάτε. Δεσπίνα Βανδύ στον τρανζίστορ 100,3. Να στείλω πολλά φιλιά για αγάπη στον Άρη, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο. Κάνει τις βόλτες του και μας ακούει. Τώρα έρχεται απόν και είναι το ρεμπέτικο. Παίζει δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

να τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Έλα σε εσένα το βρήκα. Γιάννης Πλούταρχος στον Τρανζίστορ 100,3. Φεύγουμε για λίγο και ταξιδεύουμε νοητά στην Βιέννη, όπου και θα πραγματοποιηθεί αύριο ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη θέση, παρακαλώ. Άρα στο νούμερο 4 θα περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα. Και μία ακόμη έτσι, αναμονή μέχρι και τον δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη, που θα δούμε την Κύπρο. Ο Ακύλας θα πάει πολύ καλά και η Αντιγόνη, όμως μου την κράξανε λίγο για τα φωνητικά. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και για τις δύο χώρες, γιατί το αξίζουμε φέτος. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Είναι η Δευτέρα και ακριβώς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σου είπα φέρτο. Σου είπα φέρτο και να μας το φέρεις, Ακύλα μου, να μας το φέρεις, γιατί πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ. Και οι απόψεις δίστανται για αυτόν τον άνθρωπο. Οι μισοί λένε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, οι άλλοι μισοί δεν τον πιστεύουν. Εγώ το πιστεύω 100% και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο εμφάνταστο μπορούσαμε να παρουσιάσουμε φέτος. Οπότε φέρτο μας και να πάνε όλα καλά. Η Ρία Ελληνίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όλοι έρχονται αμέσως. Τώρα όμως, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Σ' αγαπάω γιατί Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, για λίγο ακόμη δηλαδή. Τι για λίγο, κάπου εδώ βασικά, παιδιά, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Και θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς με πάρα πολύ σουσού, καφεδάκι και τα σχετικά. Να μου είστε καλά, να περάσετε όμορφα και να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 6 έρχεται Παναγιώτης Ήμος και η Λένια Ουίλιαμς. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
2: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
7: Πού σου να καλέ χτες?
6: Πού σε πήρα 8 φορές
7: και δεν ήσουν εκεί.
6: Είχα πάει λαϊκή.
7: Άρα το ομολογείς πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
6: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί.
8: Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
13: Μάκβελ μακαρόνια.
12: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμά. 1,34 και με Lidl Plus 1,19 και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ή από πέσιμο θα πάω ή από το άλλο τώρα.
2: Από πέσιμο, συγγνώμη.
1: Είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα. Μπορεί και 20 χρόνια
2: παιδιά,
1: να πέσω.
2: Δεν μπορώ. Εγώ επειδή πέφτω συνέχεια, ναι, δεν μου έκανε εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά. Αχ, ρε παιδιά.
1: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, μια μισή ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγει για να πέσει, κατάλαβε.
2: Δεν μπορεί να κόλλω τώρα.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Σου λέω έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζω και όλε, κατάλαβε. Λίγο το χέρι, να βλέπει εδώ που έχει δύο γραμμούλε.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτέ είναι οι ράγε του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
4: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είσαι συντονισμένο. Ξεκίνημα εβδομάδα, απογευματάκι και είμαστε εδώ 11 του Μάη.
1: 11 του Μάη, τον πιάσαμε το Μάη. Σε λίγο θα φτάσουμε στα μέσα του Μάη, γιατί που θα το καταλάβουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Τι εννοείται, αυτή την εβδομάδα φτάσουμε στα μέσα του Μάη. Έχουμε και Eurovisionολογικές καταστάσεις.
1: Από την αρχή του Μαΐου έχει ταξιδέψει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και η Αντιγόνη, γενικότερα ασχολούμαστε με όλα. Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: ένας Μασούτης είναι εδώ για μας.
0: Σταθερά. Δυνατά. Ένας Μασούτης 50 χρόνια τώρα. Και γι' αυτό το λόγο από τα μέσα του Φλεβάρι, κάθε Σάββατο ένα προϊόν τιμή πάτωμα για όλους εμάς. Και μην ξεχνάς, έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. Και αν δεν την έχεις, μπορεί να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε Μασούτη και να θέλεις. Πάνω από 400 καταστήματα. Ένας Μασούτης είναι εκεί, ανάχωμα στην ακρίβεια. Μία μάσκα του Σενταμίδη για κάθε σοβαρά με πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφόρησε σήμερα. Έτσι έχει μάθει. Εσύ δεν πας πουθενά. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Πρόσεχε καλά, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, Daily Couscous, εδώ συντονισμένος για σένα που μόλις τώρα ήρθε στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάποιος με έχει ματιάσει, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχω σταματήσει. Ματιάχτηκα.
0: Ματιάχτηκες.
1: Δεν έχω σταματήσει να χασμουριέμαι από την ώρα που έχω πει μέσα. Βασικά από πριν έρθω στο στούντιο. Τέλος πάντων. Στο στούντιο. Έχει ταξιδέψει ο Ακύλης από τις αρχές του Μαΐου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Πρωτομαγιά πήγε ο άνθρωπος.
1: Πού γίνεται.
0: Βιέννη.
1: Στη Βιέννη.
0: Ένα-δύο.
1: Και γίνεται, ξέρεις, και με τις πρόβες του.
0: Πολύ καλά πάει.
1: Λίγο μίλησα. Πάει πολύ καλά. Ναι, μίλησα με τις εταιρείες του, τέλος πάντων, τη δισκογραφική.
0: Και εγώ με την Κική μίλησα που είναι μαζί, η Κική Τσόλκα.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχει πάει.
0: Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που είναι τη Μήνο.
1: Ακριβώς.
0: Και μου είπε ότι θα μείνει και σε όλο, γιατί εγώ την είδα από 1η Μαΐου. Ναι. Μου λέει θα μείνω σε όλο. Ήθελε ο Ακύλας να είμαστε παρέα και μακάρι να σκίσει στον ημιτελικό. Μακάρι όλα να πάνε έτσι όπως πρέπει.
1: Πιστεύω ότι και η Αντιγόνη θα πάει. Θα κάνει. Δεν έχω ιδέα στα στοιχήματα πώς δίνουν.
0: Η ίδια εταιρεία έχουν, η αλήθεια είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Η Μήνωση εκπροσωπική
1: okay, την Αντιγόνη,
0: με τον Τζάλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η προβολή, λόγω και ότι είναι στα στοιχήματα πιο υψηλά ο Ακύλας, είναι περισσότερο στον Ακύλα.
1: Ναι.
0: Από ότι είναι στην Αντιγόνη. Εγώ πιστεύω ότι όμως και τα δύο θα πάνε εξαιρετικά.
1: Και εγώ πιστεύω ότι
0: είμαστε σε αναμονή για τους ημιτελικούς. Να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Λοιπόν, Πέγκι Ζήνα, Άμυνα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: υπέροχο.
1: Αυτή είναι ένα ζευγάρι μαύρο φεγγάρι. Κάνανε και πρεμιέρα τα παιδιά, να πούμε, στην
0: Παραλία.
1: Πέρασε
0: καλά στην Πεγκυζίνα.
1: Πέρασε πάρα πολύ.
0: Στου Σάικρουβά, στου Σταδερφέ.
1: Στον Ελευθέρη Πανταζή, στην Άντζελα Δημητρίου. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι σε όλου και θα σου πω. Ήμουνα ευτυχώς, είχα αυτοκίνητο, οπότε όλο αυτό το πράγμα κύλησε πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ήμουνα σαν το Βέγκο, έτρεχα δεξιά-αριστερά. Μόνο την Κυριακή δεν ήρεμα, γιατί δεν ήταν ανοιχτό τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Πήγα, πάρκαρα,
0: στον
1: κύριο Θοδωρή, εκεί, Θοδωρή, σαν δρομάχη, όλα μια χαρά, όλα πολύ ωραία.
0: Έκατσες, το πρόγραμμα το έδεις ή έκατσες το καμαρίνι μια με τον άλλο?
1: Όχι, όχι, πήγα και τους είδα τους ανθρώπους. Πάμε για καφέ, εμένα, να τα πούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εντάξει. Ήθελα να τους δω. Ήθελα να τους δω στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τους είχα δει. Και είναι καταπληκτικό. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι πια και ο Θοδωρής με τα τριήμερα και τα σερί και τα like και όλα αυτά. Έχει κουραστεί.
0: Ενέργεια, εντάξει, λογικό δεν είναι. Σκέψτε ότι δουλεύει.
1: Μιλάμε τώρα εντωμεταξύ. Μιλάμε, ο Φέρης αυτή τη στιγμή είναι φαινόμενο αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο μέρες απανοτές sold out στο Κατράκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, χωρίς διαφήμιση. Δεν έχει τρέξει διαφήμιση.
0: Το ξέρω, θα το πάνε τελικά. Γιατί δεν το πάνε σε ένα μεγαλύτερο απλά χώρο?
1: Εσύ, κοίταξε να δεις, θα σου
0: το Κατράκιο πόσο άτομα χωρέει? Δεν έχω ιδέα, συγγνώμη.
1: Μέχρι 9.000 το μάξιμο.
0: Ωραία, 9.000. 18.000 σου λέω τώρα. Ναι. Σου λέω 15.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέατρο που. Ο Λυκαβιτός πόσο χωράει?
1: 5.
0: 5, α, τίποτα.
1: Είναι πιο μικρό. Άκου, μετά πα ή Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορεί να πα αυτή τη στιγμή. Και πα ή ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Ο ΆΚΑ το μεγάλο που μου καλύπτει στο πέταλο, δηλαδή καταλάβει την τελευταία συναυλία του Pix Lux είχε 10.000.
0: Το ξέρω.
1: Και είχαν πάει στην
0: τελευταία.
1: Ή πας μετά στο κλειστό το ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Το οποίο χωράει γύρω στα 15 χιλιάρικα, μα το κάνει 360 κιόλα. Αλλά.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ο άλλο σου λέει τώρα πού να πάω σε ένα κλειστό, καλοκαιριάτικα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το δίκιο του.
0: Ή ανοίγεις ή ξεκινάς και ανοίγεις την προπόληση και βλέπεις τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει, τι γεμίζει και ανάλογα στείνεις. Φαντάζομαι έτσι. Μπορεί να λέω και τεράστιε βλακίε.
1: Αυτό είναι
0: τώρα.
1: Στο ΆΚΑ, αν θες να το κάνεις.
0: Αυτό στο, για το
1: για
0: ΆΚΑ.
1: Για μένα λέτε. Το ΆΚΑ είναι. Απλά εντάξει. Ξέρεις, είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα γεμάτο.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσίνα στην παρέα σου. 11 Μαΐου είμαστε εδώ. Και πότε ήρθε το 2006, πότε φτάσαμε στον 5ο μήνα, πότε ήρθε το καλοκαίρι, γιατί νιώθω ότι πλέον είμαστε πρώτο πυλών του καλοκαιριού.
1: Εγώ αισθάνομαι κάπως ότι έχουμε μπει λίγο στο καλοκαίρι. Και θα δεις πόσο γρήγορα θα περάσουν αυτοί οι δύο μήνες. Δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί αν το σκεφτεί, δεν λέω τρεις, αλλά οι δύο μήνες

0: του Ιουνίου και του Ιουλίου θα περάσουν σαν νεράκι.
1: Νερό.
0: Θα έρθει ο Αύγουστος που εντάξει περνάει ούτως ή άλλως νερό και δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί τώρα είναι και οι δουλειές μας που ανοίγουν και οι δικές σου.
1: Δουλειές με φούντες που λένε.
0: Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Οπότε κάπου εκεί δεν θα προλάβουμε να πάρουμε ανάσα.
1: Εντάξει. Μάτια μου, Ηλίας Βατός. Μάτια μου.

0: Η αναπνοή.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό. Ετοιμάζει νέα πράγματα η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Εγώ ξέρω, άκουσα τα τραγούδια.
1: Καινούργια τραγούδια.
0: Ναι. Ένα κιόλας που άκουσα, θέλω να σας πω ότι μιλάμε για ατομική βόμβα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν θα βγει τώρα, δεν είναι για τώρα το τραγούδι αυτό, αλλά είναι πιο δυνατό το λογαριασμό. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη.
1: Εντάξει, τώρα η Κατερίνα έχει
0: πάει σε μια.
1: Ξέρει να επιλέγει τραγούδια.
0: Έχει.
1: Ανέκαθεν.
0: Έχει, όχι, όχι. Πραγματικά είναι επειδή. Με όλους τους καλλιτέχνες σχεδόν μιλάω. Ξέρει ποιο είναι hit, ξέρει ποιο δεν είναι, ξέρει για ποιο λόγο θα βγάλει το κάθε τι. Έχει το πολύ το γνώθι σε αυτόν,
1: ακριβώς,
0: σε αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και καλό και κακό είναι αυτό πάντα, γιατί σου βγάζει ένα κομμάτι του τέτοιο, αλλά σε κάνει πιο γήινο και αντιλαμβάνεσαι λίγο την κατάσταση. Τέλος πάντων. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Αναστασία βρέχει, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα αυτή τη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι καλό ή κακό πρέπει να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε το καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι. Είμαστε πολύ πρωτομπυλό. Δηλαδή, στο εξωτερικό ήδη έχουν κανονίζουν τώρα το χειμώνα του. Τι διακοπές το Χριστουγέννων.
1: Ποιο το κάνει αυτό, καλή.
0: Στο εξωτερικό έτσι είναι, να ξέρει.
1: Άντερες τώρα.
0: Το Φλεβάρι έχουν κλείσει το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρω, αλλά τώρα να κάνουν στα Χριστούγεννα.
0: Από το. Ναι. Άμα, άκου λίγο. Μην κοιτάς τώρα εμάς εδώ που είμαστε τελευταία στιγμή. Οι άνθρωποι τα κλείνουν και παίρνουν και άλλες τιμές. Δηλαδή, πίστεψε με τώρα, αν πας να κλείσει ένα εισιτήριο από τώρα για Νέα Υόρκη, θα το πάρεις μια χαρά. Πήγαινε να το κλείσει τον Οκτώβρη.
1: Ναι, απλά.
0: Θα το βρεις τρεις φορές πάνω.
1: Ναι, απλά εμείς κάνουμε και μια δουλειά. Δηλαδή,
0: δεν μας
1: βοηθάει πολύ.
0: Εμείς δυστυχώς είμαστε καταδικασμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει...
1: Εγώ προγραμμάτισα, ας πούμε, όμως από το Γενάρη, όντως, προγραμμάτισα το καλοκαιρινό μου ταξίδι.
0: Ναι.
1: Που ξέρω ότι ο Αύγουστος για μένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι ένας Αύγουστος που θα είναι κενός.
0: Εγώ, ας πούμε, τον Αύγουστο που τον έχω κενό, δεν μου κάνει καρδιά να μείνουμε στην Αμοργό.
1: Ναι, το
0: είναι το μόνο που μπορώ. Δηλαδή, ξέρω ότι από 1η Αυγούστου μέχρι τις 20 είναι κενό, ναι. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τι να πάω να κάνω.
1: Ναι, εγώ από 2 μέχρι 25.
0: Δηλαδή, λες ότι είναι κενό. Δεν μπορείς.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν μπορείς.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
9: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
10: Πού σου να καλέ χτες?
9: Πού σε πήρα 8 φορές
10: και δεν ήσουν εκεί.
9: Είχα πάει λαϊκή.
10: Άρα το ομολογείς. Πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
9: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί.
11: Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
12: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια. 1,34 και με Lidl Plus 1,19 και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Έρχεται και καινούργιο τραγούδι. Σου ξεδάρα από Ρία Ελληνίδου, να ξέρεις.
1: Όντως.
0: Άστο.
1: Πότε?
0: Θα αργήσει.
1: Α, θα αργήσει και αυτό.
0: Θα αργήσει. Δεν θα έρθει τώρα.
1: Εσύ τα ακούς δηλαδή τώρα για πότε, για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο?
0: Όχι, ρε. Όχι τώρα, τώρα θα έρθει. Το καλοκαίρι θα έρθει.
1: Α, εννοείς θα αργήσει τύπου δύο εβδομάδες. Δεν θα αργήσει.
0: Ναι,
1: αγαπητέ,
0: ναι.
1: Μια μέρα, ας πούμε. Όχι.
0: Και η Κατερίνα θα βγάλει καινούριο.
1: Ναι,
0: απλά αυτό που σου έλεγα εγώ που συζητούσα δεν θα βγάλει τώρα. Θα βγάλει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι που μου λες κάτι.
0: Όλα αυτά σε τρεις. Όχι. Δεν είναι ζεμπέκικο αυτό, δεν μπορεί να το βγάλει τώρα η χριστιανή καλοκαιριάτικα. Πώς το λένε, σε τρεις εβδομάδες θα ανοίξουν πάρα πολλά πράγματα. Μα, έρχονται πολλά τραγούδια.
1: Λες και λες τα ζώδια.
0: Ναι. Εντάξει, τα ξέρω, ρε παιδί μου. Εγώ κάποια τραγούδια τα ξέρω μήνες τώρα. Άστα. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, δεν θα το ξεχνάς αυτό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη κιόλας το ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα.
1: Ακριβώς. Και παιδιά, θέλουμε να είσαστε εδώ, να είσαστε δίπλα μας. Όπως έχετε και το Μασούτη δίπλα σας, ενώ μας ακούτε συνέχεια. Εμείς είμαστε η δικιά σας μάσκαρτ. Αυτό. Μπορεί να μην είμαστε ακριβώς. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε οικονομία. Το όπλο δηλαδή της οικονομίας που είναι η μάσκαρτ, αλλά είμαστε εδώ για να σας κάνουμε να περνάτε καλά. Είμαστε εδώ όπως είναι. Πώς είναι τα προϊόντα επικέτας μας, ούτε από τον τόπο σου λέει και σε επιλέξαμε ότι και Mr. Grant. Ακριβώς αυτό είμαστε λοιπόν. Γιατί σας δίνουμε διπλάσιους πόντους στο λογαριασμό σας. Γιατί για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση. Όχι 1, όχι 2, όχι 4, 6 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Εμένα να ακούς. Επιστρέφουμε με Daily Throwback σε πολύ πολύ λίγο. Μέχρι τις 8 παρέα σας.

τραγουδείς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καινούργιος Νίκος Απέργης με Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, ένα πολύ ωραίο ντουέτο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, κάτσε να βρω πότε βγήκε αυτό τώρα. Βγήκε το 2006. 20 χρόνια
1: 2006.
0: Πριν. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.
1: Okay.
0: Άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μέσα στον κόσμο μονάχοι.
1: Άντρες καλλιτέχνες. Ναι.
0: Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές. Όλο κλαίν και στεγνώνουν το δάκρυ. Ζουν και χωρίζουν με βλέμμα κενό. Εύκολα λένε σ' αγαπώ. Μη μου ζητάς να φύγω. Μη μου ζητάς να το δω λογικά. Πώς θα βρούμε άλλη αγάπη κι εγώ κι εσύ. Δεν είναι σαν το μυαλό η καρδιά να σκεφτεί να το πάρει απόφαση.
1: Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Εγώ εσένα αγάπησα μια πρώτη και μόνη φορά.
1: Ναι. Πάμε λίγο ξανά.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι λες. Περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι.
1: Ο Χατζηγιάννης δεν τρογουδάει.
0: Ο Χατζηγιάννης το έχει γράψει.
1: Δεν τρογουδάει.
0: Όχι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Άντρας καλλιτέχνης.
1: Και πότε είναι του 6.
0: Του 6. Του 2006.
1: Σε ποιους είχε δώσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Σε πολλούς. Αλλά και γυναίκες περισσότερο ξέρω. Άντρα, μεγαλός.
0: Ναι, τότε ήταν.
1: Top.
0: Όπου δεν τη συζητάτε.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν τραγουδάει.
1: Α. Οκ. Μα. Τέλος πάντων, για συνέχισε. Ξανά.
0: Περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές. Όλο κλαίνουν και στεγνώνουν το δάκρυ. Ζουν και χωρίζουν με βλέμμα κενό. Εύκολα λένε σ' αγαπώ.
1: Ναι. Δεν τραγουδάει τώρα. Γιατί τι έπαθε. Τι είπατε, γιατί δεν τραγουδάει.
0: Δεν τραγουδάει τώρα. Ναι, μια χαρά είναι.
1: Κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι.
1: Τραγουδιστής είναι ακόμα.
0: Δεν τραγουδάει, σταματήσει να τραγουδάει. Δεν θέλει να τραγουδάει τώρα.
1: Παρουσιάζει.
0: Τι παρουσιάζει.
1: Κάτι ξέρω.
0: Τάπερ.
1: Παρουσιαστή.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Ποιος είναι. Πες μου λίγο το ρεφρέν έτσι.
0: Μια φορά εγώ θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω. Μια φορά θα πω σ' αγαπώ. Μια φορά και θα είναι για πάντα αυτό. Μια φορά διαλέγω για μένα. Μια φορά και αγάπησε εσένα. Μια φορά μιλάει η καρδιά. Και μετά ας γίνει συντρί μια γυαλιά. Μια φορά. Μια φορά Πασχάλη Στερζής αγαπάει η δική μου η καρδιά.
1: Αχ ναι ρε εσύ Παναγιώτη.
0: Ήταν από τότε που δουλεύαν μαζί. Μια φορά εγώ θα λυγίσω.
1: Ναι.
0: Μια... Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι, όντως.
0: Και πολύ ωραία στιγμή του Νίκου Μωραΐτη. Πολύ ωραία στιγμή σε χρονικό μάτι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Νατάση Θοδωρίδου, φορτηγό.
1: Πολύ φορτηγό, τέλος πάντων, ναι. Ναι, φορτηγό, συγγνώμη παιδιά, αλλά τώρα έχω εκνευριστεί με τον εαυτό μου.
0: Γιατί παιδί
1: δεν έχω βρει με τον εαυτό μου. Για το...
0: Που δεν βρήκες το throwback.
1: Ναι, που δεν έχω βρει το throwback. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά παρακολουθώ πολύ τη Γιάννα Τερζή στο...
0: Άσχετο.
1: Στο Instagram.
0: Θα μου κάνει και ένα ρόλο του έτοιμο τους. Νομίζω τελευταία φορά που... Όχι, ο Τερζής έβγαλε και πρόσφατα ένα του Νικολόπουλου τραγούδι.
1: Περίμενε, εσύ λες τώρα για τον Πασχάλη Τερζή και τη Γιάννα Τερζή.
0: Ναι,
1: είχαν κάνει το πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ σαν ότι είχαν φωνητικά ήταν η Γιάννα Τερζή.
0: Όχι, όχι, ήταν μοιρασμένο. Το έτο ήταν.
1: Ποιο λες ρε εσύ. Κάτσε να θυμηθώ τώρα, περίμενε.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι κιόλας.
1: Πάρα πολύ. Και η Γιάννα Τερζή έχει εξαιρετική φωνή, έτσι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είναι δύσκολο όταν έχεις πατέρα.
1: Μίλησαν.
0: Τον
1: Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Για το για σένα μόνο λες.
0: Ναι, για σένα μόνο.
1: Α, ναι, το είχαν βγάλει το 20.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω.
0: Μετά στον κορονοϊό περίπου. Στο
1: λίγο. Στον COVID ήταν πριν το. Κάπου εκεί και εγώ
0: μετά,
1: το
0: μετά
1: στο
0: το COVID ήταν. Μετά τον COVID. Το 21 νομίζω το βγάλανε.
1: Και εγώ κάπου 20, εκεί το μυαλό μου.
0: Δηλαδή Οκτώβρη του 20 πρέπει να ήταν. Κάπου εκεί.
1: Πότε μπήκαμε σε καραντίνα, το Μάρτιο του 20 μπήκαμε σε καραντίνα.
0: Τότε Οκτώβρη του 21 πρέπει να το βγάλανε.
1: Ναι, γιατί. Όχι, ρε, εσύ. Μάρτιο, Απρίλιο, Μέση, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
0: Μάρτιο του 20. Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σωστά.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα. Εδώ είμαστε και.
1: Μέχρι καραντίνα περάσαμε.
0: Και πόσα ακόμα έχουμε περάσει. Άρα. Γενικότερα η γενιά μας έχει ζήσει δύσκολα πράγματα. Πολλά πράγματα. Καλά να είμαστε, δεν το συζητάω, αλλά μας έχει πάει.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Υπάρχει ένα τραγούδι. Τώρα τέλος πάντων θα στα πω από αύριο. Mm. Που λέγεται η γενιά μας. Και ήταν το πατέρα μου, τέλος πάντων, τον Πολ. Και έλεγε τα παιδιά μας όπλα δεν θα πιάσουν. Και έχουμε πιάσει, ξέρω εγώ, τα μεγαλύτερα, τα πιο. Τα όπλα που ουσιαστικά δεν είναι έξι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πλέον ο πόλεμος νομίζω γίνεται με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κανονικός πόλεμος. Τον έχουμε βιώσει αυτές τις μέρες. Στο σήμερα υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε ζήσει και με την Ουκρανία, έχουμε ζήσει και με το Ιράν, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Αλλά ο πραγματικός πόλεμος νομίζω ότι είναι αλλού. Απόν, ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, πάμε σιγά σιγά προς φινάλε.
1: Έχουμε
0: πιάσει και τα πιο βαριά. Να πιάσουμε και τα πιο έτσι ανέμακτα. Να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια. Ναι, γιατί.
0: Θα πας σε καμία συναυλία, γιατί έχουν ξεκινήσει 850 συναυλίες πλέον να γίνονται και εδώ.
1: Περίμενε για εδώ, λες τώρα. Ναι, θα πάω εμείς Κούμπρια.
0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για τους Μετάλλικα.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια μου, τόσο. Τώρα σου λέω, κολλητή μου, αδερφή μου, έσκυζε το βρακί τη για τους Μετάλλικα. Mm. Πήγε. Εντάξει, μου είπε ότι ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Και μάλιστα τη βρήκα για ένα εισιτήριο αρένα, γιατί φαντάζομαι ότι είχε βρει καθήμενη και έκανε τα πάντα για να βρει αρένα. Και τη βρήκανε και πήγε μόνη τη.
0: Gold. Gold circle, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, στην αρένα. Στο κυριολεκτικά αρένα. Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Πήγε τρελή τώρα, έτσι.
0: Δεν μπορώ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι.
0: Δηλαδή, μην είμαι. Και εγώ πηγαίνω αρένα πάρα πολλές φορές, αλλά παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Κουράζομαι πια να σου πω τόσες ώρες όρθιος. Εν τω μεταξύ, μας βάζουν early entry για να πάμε πιο μπροστά και καλά. Γιατί πώς να κάτσεις 7 ώρες ένα όρθιος.
1: Όχι.
0: Την άλλη φορά είχα πάει στην Αντέλ. Που είχα πάει 2 ώρα το μεσημέρι. Αν είσαι χριστιανός, δηλαδή αυτό το πράγμα. Παιδιά, μην το κάνετε ποτέ στη ζωή σας.
1: Είχα πάει
0: αυτό
1: από τις 5. Όχι,
0: 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: 3 ώρα το ίδιο.
0: Αύγουστο στο Μόναχο. Αν είσαι χριστιανός, αν είσαι άνθρωπος, δηλαδή και αγαπάς τον εαυτό, γιατί δεν τον αγαπάμε. Παιδιά, 12 η ώρα έφυγα. 10 ώρες ορθοστασία. Κάθομαι κάποια στιγμή ο κλαδόν και μου λέει μην κάθεσαι, δεν πιάνει το χώρο. Δεν με χαίρεσαι, κοπελιά. Συγγνώμη για την έκφραση. Δηλαδή, εδώ κοντεύω να αφήσω να κόψω τα πόδια μου. Δηλαδή, δεν με παρατάς. Άσε με χριστιανή μου τώρα, δηλαδή. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Δεν πιάνετε χώρο. Και δεν θα κάνω χριστιανό μου κάτω σαν τελικό σίγμα για να μιλήσω. Άσε μας σε παρακαλώ, είπε στο Δωρή Φέρης.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Κλαβδία, φτάσαμε στο φινάλε. Όνειρο βαθύ, τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτοί ήμασταν και για σήμερα, παιδιά. Δευτέρα, Δευτερίτσα, ξεκινήσει αυτή εδώ η εβδομάδα, παιδιά. Μην ψαρώνετε. Είναι άλλη μία ολόκληρη εβδομάδα και άλλη μία ολόκληρη εβδομάδα. Και μετά θα πάμε για το τρίμερο.
0: Έτσι.
1: Σκεφτόμαστε θετικά εμείς.
0: Πολύ.
1: Δύο ολόκληρες εβδομάδες.
0: Και πάμε και πολύ μακριά εμείς. Επίσης, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πώς μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, σίγουρα θα υπάρξουν εισιτήρια και από εδώ από τον τρανζίστορ, να ξέρετε.
1: Καλά, ναι.
0: Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να. Αν δεν θέλετε να είστε σίγουροι, more.com μπαίνετε. 10 του Ιούνιου, μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Αυτό είναι σίγουρο. Έρχεται ο Λάμπης Δημητριάδης στην παρέα σας με την καλύτερη μουσική. Ζήστο με τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα, θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Παιδιά. Ναι. Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ή από πέσιμο θα πάω ή από το άλλο τώρα, κατάλαβες.
3: Από χέρι μου, συγγνώμη.
2: Είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα, μπορεί και 20 χρόνια
3: παιδιά,
2: να πέσω.
3: Α, δεν μπορώ, εγώ επειδή πέφτω συνέχεια, ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά, αχ ρε παιδιά.
2: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, 1,5 ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγει για να πέσει, κατάλαβε.
3: Δεν μπορεί να κόλλω τώρα.
2: Όχι, εντάξει, όχι. Σου λέω έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζω και όλες, κατάλαβε. Λίγο το χέρι, να βλέπει εδώ που έχει δύο γραμμούλε.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτέ είναι οι ράγε του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ένα.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολί Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα

0: στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
3: Πού σου να καλέχτες?
2: Πού σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή.
3: Άρα το ομολογείς. Πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
2: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί. Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ. Ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
10: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
11: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Το Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ή από πέσιμο θα πάω ή από το άλλο τώρα.
2: Από πέσιμο, συγγνώμη.
1: Είχα να πέσω χρόνια εγώ τώρα. Μπορεί και 20 χρόνια
2: παιδιά,
1: να πέσω.
2: Δεν μπορώ. Εγώ επειδή πέφτω συνέχεια. Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά γελάω κάθε φορά. Αχ, ρε παιδιά.
1: Παρακαλώ τα καταστήματα εκεί στον Άγιο Φανούριο, αν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από την Παρασκευή, μια μισή ώρα το μεσημέρι με την βροχή που πέφτω εγώ εκεί πέρα, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Αλλά να καταγγείλω και τον Δήμαρχο, διότι εκεί τα πλακάκια δεν είναι σωστά. Είναι με την φορά που φεύγει για να πέσει, κατάλαβε.
2: Δεν μπορεί να είναι κόλλο τώρα.
1: Όχι, εντάξει, σου λέω έπεσα ελαφριά. Γιατί γυμνάζω και όλε, κατάλαβε. Λίγο το χέρι να βλέπει εδώ που έχει δύο γραμμούλε. Αυτέ είναι οι ράγε του πεζοδρομίου εδώ πέρα, κύριε Αγγελούδη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκη παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Τώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα πάω και τη λαϊκή μου μετά. Ελπίζω και τα παιδιά να μου έχουν κρατήσει την πραμάτια.
3: Πού σου να καλέ χτες.
2: Πού σε πήρα 8 φορές
3: και δεν ήσουν εκεί.
2: Είχα πάει λαϊκή.
3: Άρα το ομολογείς. Πως χωρίς αυτόν δεν ζεις.
2: Το λαϊκατζί. Έλα τα φιλιά μου εκεί. Παίρνει εγκομενάκι τηλέφωνο στη Μαρία και τη λέει: έλα μωράκι, να κλείσω για ποτάκι σήμερα. Άσε, του λέει, κλείνω εγώ. Τέλεια. Πού? Τουτ, τουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Νυχτερινό Τρανζίστορ.
6: Νυχτερινό Τρανζίστορ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τα μεγάλα λάθη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

δουλεύεις. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.